0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί σε καθορισμένη ώρα αν είναι Βίλμα Τσίρκα τελειώσει η έγκυρα.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

breakfast in Los Angeles. Microbiotic stuff.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Σημέλη. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να σπάσουν τον αποκλεισμό των φρουρών της Επανάστασης, ενώ το Ιράν απειλεί ότι θα βυθίσει πλοία τους. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δύο πύραυλοι έπλεξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις, λίγες ώρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στα στενά, απείλησε εκ νέου Ντόναλντ Τραμπ. Υποβάθμισε τις ιρανικές επιθέσεις, λέγοντας ότι η εκεχηρία που παγώνει τον χρόνο ισχύει. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Αρκετά εμπορικά πλοία έπιασαν φωτιά σε αποβάθρα στο νότιο λιμάνι Νταγέρ του Ιράν από άγνωστη αιτία, σύμφωνα με το πρακτορείο Μέχρ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Κατά δίκη της επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει τη μετοπική αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, περιγράφοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό της εκτροπής. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προστάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου, παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.
0: Καιρός.
1: Γενικά αιθρίως άνεμοι βορειοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο με βαθμία εξασθένηση, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε,
4: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Γιατί μου χαμηλώσει τα ακουστικά?
1: Εγώ
0: πάντα μου το κάνεις αυτό. Πάντα μου το κάνεις αυτό.
1: Άρχισα τις αβολιές.
0: Με το που μπαίνω στο στούντιο μου έχεις χαμηλωμένα τα ακουστικά. Επίτηδες το κάνεις αυτό.
1: Έτσι, ναι. Άρχισα. Σου παίρνω τα χαρτιά, τα ανακατεύω. Χύνω λίγο από τον καφέ σου μπροστά για να συγχυστείς. Μ' αρέσει.
0: Έτσι, αυτό, ναι. Καλημέρα. Τρίτη 5 Μαΐου του 2026. Air News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Με κέφια ξεκινάει η μέρα. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Γιάννης ο Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Καλά το λέω?
1: Ναι.
0: Καλά το λέω.
1: Ναι. Η Γιάννα Αρφάνη, πήγα να πω πάλι. Κορίτσια, σας αγαπώ πολύ. Όλοι εσείς η συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξεις. Air News, μία radio ή άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, να μας στείλετε το μήνυμά σας μέσω Messenger, εάν μπείτε σελίδα μας στο Facebook. Πληκτρολογείτε δηλαδή Πρωινές Διαδρομές και μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσω Messenger, αν θέλετε, μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Συγχύστηκα πρωί-πρωί.
1: Γιατί?
0: Διάβασα εδώ πέρα το μήνυμα ενός του Μαρίνου. Μαρίνος ο Πασκάλ, έστειλε στο Διονύση. Που λέει: ποιο ακούει του Μετάλλικα, λέει κάτι γερόντια είναι.
1: Μαρίνο θα τα χαρίσω.
0: Μαρίνο, γέρος η ντομάτη σου. Έτσι δεν λέγαμε εμείς τα νιάτα μας. Γέρος η ντομάτη σου.
1: Είσαι και φαίνεσαι.
0: Για να θυμηθούμε τα νιάτα μας.
1: Ενώ εμείς θα τους υπερασπιστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Και θα πούμε ότι το κλασικό είναι διαχρονικό και ακούγεται πάντα.
0: Εδώ Λεβέντες είναι οι Rolling Stones. Βγάλαν καινούριο δίσκο. Να σου πω, η ζωή ξεκινάει στα 90 καμιά φορά.
1: Και ζωή.
0: Η ζωή, όχι.
1: Α, όχι. Είναι μικρότερη. Όχι, πολύ μικρότερη η ζωή, ναι. Κωνσταντοπούλου. Αν νόμιζα ότι μου λέγεις
0: αυτό.
1: Και με άρχισε πρωί-πρωί στα 90. Τώρα το κάνεις λύσα λίγο.
0: Λέμε,
1: το παρακάνεις.
0: Γιατί, γιατί καμιά φορά ποτέ δεν ξέρεις. Ο άλλος παντρεύτηκε το κορίτσι στα 90 του.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Παιδί, δόξα τω λαμπρό υπάρχει μπροστά μας.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Για όποιον θέλει να αλλάξει τη ζωή του. Μακάρι, ναι. Μακάρι να φτάνεις 90, να έχεις λίγα προβλήματα υγείας και να κάνεις σχέδια για τη ζωή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια προϋπόθεση όλο αυτό.
0: Είναι γεγονός. Λοιπόν.
1: Πριν πεις το λοιπόν, να πω ότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό. Πάρα πολύ κίνηση όμως, στην κάθοδο του Κηφισού.
0: Να πεις και να παραπείς.
1: Γιατί είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Έχουμε δύο τροχέα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στην κάθοδο ξεκινάει από το Περιστέρι το πρόβλημα και έχει φτάσει αυτή την ώρα η ουρά στη Λυκόβρηση. Ναι. Δηλαδή είναι πολλά χιλιόμετρα. Και στην άνοδο έχει προβλήματα από την Ιερά Οδό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην κάθοδο. Και αυτό βεβαίως δημιουργεί πρόβλημα και στην Αττική Οδό που έχουμε πολύ. Στην έξοδο και Αθηνών Λαμίας έχουμε επίσης πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Προσοχή. Και έχουμε και αργές ροές κυκλοφορίας πάλι και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Σε λίγο θα σας πούμε αναλυτικά και για τους υπόλοιπους δρόμους. Τα κυριότερα προβλήματα αυτή την ώρα όμως είναι στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα.
0: Εγώ μπορώ να πω χρόνια πολλά στη Ειρηνούλα που γιορτάζει σήμερα.
1: Να πεις, γιατί την Ειρήνη την αγαπάμε.
0: Η Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος είναι σήμερα, σε πληροφορώ.
1: Ωραίο όνομα είναι.
0: Η Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος, άρα γιορτάζει η Ειρήνη, η Ρένα, το Ρινιό, ποιος άλλος.
1: Ναι, αυτή.
0: Και ο Ειρηναίος.
1: Ο Ειρηναίος λες? Όχι, δεν νομίζω.
0: Πάντως σήμερα είναι παγκόσμια μέρα, μάλλον Αφρικανική μέρα παγκόσμιας κληρονομιάς.
1: Παρεφόρα, τώρα είναι πολλές.
0: Διεθνής μέρα μεών, γιορτάζουν οι ΜΕΕΣ. Ευρωπαϊκή μέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, Ευρωπαϊκή μέρα μελανόματος, η μέρα της Ευρώπης, εδώ κράτα ένα χαμόγελο για το τέλος. Η μέρα πορτογαλόφωνου πολιτισμού, παγκόσμια μέρα άσθηματος. Παγκόσμια μέρα για την υγιεινή των χεριών, βάλε μια ανωτελεία εδώ να σου πω. Mm-hmm. Και παγκόσμια μέρα πνευμονικής υπέρτασης για τα χέρια, παιδιά. Λυπάμαι πάρα πολύ που βλέπω συνεχώς ενήλικες να μην πλένουν τα χεράκια. Παιδιά, τα χεράκια
1: το ξεχάσαμε. Είχαμε αποκτήσει αυτή την καλή συνήθεια με τον κορονοϊό, το ξεχάσαμε πάλι.
0: Ειδικά κάθε φορά που επισκεπτόμαστε το μέρος που πηγαίνει, πώς το λέει, ο πρίγκιπας χωρίς τους αυλικούς του, πάντα πλένουμε τα χεράκια μας. Το λέω διότι σοβούν διάφορες νόσοι και επιδημίες και λοιπά.
1: Αλλά ξεχνιόμαστε καμιά φορά. Γιατί δεν μας αφήνουν. Η Παγκόσμια ημέρα εκεχηρίας στα στενά του ορμού είναι ή δεν είναι? Γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Δεν το ξέρω. Ίσως μας διαφωτίσει από αυτό. Και ο Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων, είναι το πρώτο θέμα της ημέρας. Καταλαβαίνετε, υπάρχει μια θολή κατάσταση γύρω από τις εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο, διότι το Ιράν φαίνεται ότι επέλεξε να μην συνεχίσει την οδό της Εκεχηρίας, εξαπολύοντας μια νέα επίθεση εναντίον αμερικανικών στόχων. Από την άλλη μεριά, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης.
1: Δεν είναι πρώτη φορά που το λέει. Έχει ενδιαφέρον ο στόχος όμως. Αυτή τη φορά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο στόχος. Που είναι, μάλλον, να καλωσορίσουμε τον κύριο Φιλή, να του πούμε τις καλημέρες μας.
0: Καθηγητής διεθνών σχέσεων.
1: Ακριβώς, για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό. Λέγαμε λοιπόν, κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα, ότι έχει ενδιαφέρον ο στόχος, γιατί είναι τα πετρέλαια, είναι οι εγκαταστάσεις της Φουτζέιρα, ουσιαστικά τα στενά του Ορμούς.
0: Ποια είναι η Φουτζέιρα? Και
1: είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Α, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Μην τα λέω εγώ, κύριε Φίλη.
0: Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Όταν παίρνουμε φόρα, εμείς εδώ ξεχνάμε να σταματήσουμε. Καλημέρα. Ναι. Ναι.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, σας πετυχαίνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι δεν είναι, νομίζω.
2: Σωστά. Ναι, σωστά. Ναι, ναι. Ακριβώς έτσι. Χθες λοιπόν το Ιράν αποφάσισε να κάνει μια επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ουσιαστικά σπάζοντας την Εκεχηρία των τελευταίων πολλών εβδομάδων. Το έκανε αυτό για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, γιατί είναι βαθιά ενοχλημένο με τη συγκεκριμένη χώρα. Θεωρεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και πράγματι αυτό ισχύει, έχουν, αντιθέτως με τις υπόλοιπες μοναρχίες του κόλπου, έχουν ταυτιστεί με το Ισραήλ. Μάλιστα, προμηθεύτηκαν πριν από λίγες μέρες κάποια συστήματα λέιζερ για την αεράμινά τους από τους Ισραηλινούς. Κάτι το οποίο προφανώς και ενόχλησε τους Ιρανούς. Το θέμα είναι ότι επιλέγουν μια χώρα η οποία είναι πολύ κοντά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από όλες τις χώρες περιοχής θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι μάλλον η χώρα που είναι πιο κοντά στους Αμερικανούς, γιατί έχουν κοινή αντίληψη για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το Ιράν, ενώ κάποιες άλλες χώρες, όπως ας πούμε η Σαουδική Αραβία, έχουν μια δική τους προσέγγιση, η οποία δεν είναι παρόμοια με των Αμερικανών. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, το θέμα εδώ είναι ότι οι Ιρανοί φαίνεται να έχουν μια αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Τραμπ, χωρίς να τους απασχολεί, να φαίνεται να τους απασχολεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των ενεργειών. Αυτό είναι πράγματι εντυπωσιακό. Είχαμε πει πολλές φορές και το βλέπαμε ότι η Τεχεράνη πιστεύει πως είναι αυτή που έχει το πάνω χέρι. Στην πραγματικότητα δεν έχει το πάνω χέρι η Τεχεράνη, όμως δεν το έχει ούτε ο Τραμπ. Βέβαια. Ο οποίος επίσης με τη σειρά του διαφημίζει ότι είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, ότι έχει κερδίσει ήδη και ότι είναι ζήτημα χρόνου να τελειώνει αυτός ο πόλεμος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλύτερος δυνατός τρόπος από τη στιγμή που έχει θέσει ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, όπου δεν νομίζω ότι το Ιράν είναι ακόμα έτοιμο να εγκαταλείψει πλήρως το πυρηνικό του πρόγραμμα. Προσέξτε το αυτό. Άλλο να κάνει μια συμφωνία για τον εμπλουτισμό ουρανίου, και άλλο πράγμα να κάνει μια συμφωνία που θα αποδεχτεί ότι για τα επόμενα 30, 40, 50 χρόνια, έστω και 10, δεν θα υπάρχει καθόλου πρόγραμμα πυρηνικό από πλευρά Ιράν. Πάντα για ειρηνική χρήση, τουλάχιστον θεωρητικά.
1: Ναι. Εδώ έχει συμβεί βέβαια κάτι εντυπωσιακό, κύριε Φίλη, ότι έχει φύγει η συζήτηση από το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το Ιράν έχει καταφέρει να βάλει στο τραπέζι τα στενά του Ορμούς και με αυτόν τον τρόπο όχι να πιέζει τις χώρες της περιοχής, πιέζει τη διεθνή οικονομία.
2: Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι όχι καθόλου. Το θέμα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και βέβαια του βαλιστικού. Όμως αυτό που έγινε προτεραιότητα για τους Αμερικανούς αλλά εκ των πραγμάτων για όλο τον πλανήτη είναι το στενό του Ορμούς. Διότι το Ιράν, πολλές φορές το έχουμε σημειώσει, βρήκε στο στενό του Ορμούς το πυρηνικό όπλο, το οποίο δεν είχε αποκτήσει και για το οποίο οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί έκαναν τα πάντα προκειμένου να μην το αποκτήσει. Και σωστά, κανείς δεν θέλει μια χώρα με την ηγεσία του Ιράν να έχει πυρηνικά. Καμία χώρα δεν θα έπρεπε να έχει, αλλά δεν σου αφήνει άλλη κουβέντα τώρα. Λοιπόν, πάω λοιπόν να πω για το στενό του Ορμούς ότι εδώ έχουμε τον Αμερικανό πρόεδρο να υπερβάλλει κατά τα Ιωθώτα και τον έχουμε επίσης να θέτει κάποιους, θα έλεγα, μαξιμαλιστικούς στόχους σε σχέση με το τι μπορούν να καταφέρουν οι Αμερικανοί. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ το εξής. Οι Αμερικανοί είναι μακράν η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στον πλανήτη. Είναι μια δύναμη η οποία μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε άλλη, συμπεριλαμβανομένη και της Κίνας. Πλην όμως, εδώ ο στόχος σε σχέση με τα μέσα που έχεις στα χέρια σου είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Διότι αν εσύ θέλεις να ανοίξεις το στενό του Ορμούς, Από τη στιγμή που το Ιράν μπορεί και ελέγχει μεγάλο μέρος αυτού, γιατί υπάρχει και ένα μέρος του στενού του Ορμούς που είναι ελέγχεται από το Ομάν, αυτό που θα πρέπει να κάνεις είναι είτε να ασκήσεις τόσο μεγάλη πίεση διπλωματική στο Ιράν ώστε να το υποχρεώσει να αναδιπλωθεί. Η πίεση που έχει ασκήσει ο Τραμπ μέχρι τώρα δεν έχει αποδώσει καθώς. Ή να πας σε μια χερσαία επέμβαση, η οποία έχει ασφαλώς σοβαρά ζητήματα και προβλήματα και μπορεί να γίνουν ακόμα μεγαλύτερα για τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, για ένα πόλεμο που έτσι κι αλλιώς ήταν εξ αρχής αντιδημοφιλής για αυτό.
1: Και έχει μπροστά τις ενδιάμεσες εκλογές ο Αμερικανός πρόεδρος.
2: Ναι, και να σας πω και κάτι, επειδή χθες έφτασα στις Ηνωμένες Πολιτείες και πέρασα από διάφορα βενζινάδια και είδα τις τιμές. Από 2,2-2,3 δολάρια που ήταν το γαλόνι η βενζίνη εδώ, σήμερα τη βρίσκεις από 4,9 μέχρι 5,2.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή μιλάμε για έναν υπερδιπλασιασμό. Αυτό ο Αμερικανός το καταλαβαίνει καλύτερα, επειδή αφορά την τσέπη του, από ότι οτιδήποτε του λέει ο Τραμπ για το κλείσιμο ή το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, για το αν οι Αμερικανοί έχουν μια τεράστια στρατιωτική μηχανή και για το αν θα καταφέρουν να πείσουν τους Ιρανούς να αλλάξουν τη θέση τους γι' αυτό. Άρα λοιπόν το πρόβλημα, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει γίνει το στενό του Ορμούζ. Λύση σήμερα που μιλάμε δεν διαφαίνεται, και βέβαια αυτό που ο Τραμπ θέλει να αποφύγει, δηλαδή την επιστροφή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, μοιάζει ένα σενάριο πιθανό. Και προσέξτε γιατί θέλει να τα αποφύγει. Γιατί έχει δύο επιλογές ουσιαστικά. Η μία είναι να επιστρέψει στις ίδιες επιχειρήσεις οι οποίες δεν κατάφεραν κάτι ιδιαίτερο παρά μόνο να καταστρέψουν κάποιους από τους παλαιστικούς πυράβλους του Ιράν. Ούτε το πυρηνικό πρόγραμμα το κατέστρεψαν όλος καιρός, ούτε κάτι άλλο. Ή να πάει σε επιχειρήσεις οι οποίες θα είναι πολύ πιο ενισχυμένες, με χερσαία ενδεχομένως επέμβαση, με εισβολή, με παρουσία αμερικανική σε ιρανική επικράτεια, που έχει πάρα πολλά ρίσκα. Άλλωστε, αν ήταν εύκολη υπόθεση, νομίζω θα το είχε ήδη κάνει ο Τραμπ. Είδατε ότι ακόμα και στο στενό του Ορμούζ επέλεξε τη λύση η οποία ήταν η λιγότερο οδυνηρή για τους Αμερικανούς, δηλαδή να βρίσκονται εκτός του στενού του Ορμούζ, και όχι εντός αυτού.
0: Συνεπώς, ένα διατάφτα, ας πούμε, τα πράγματα.
1: Σε αχαρτογράφητα νερά
0: είναι, παραμένουμε. Ναι.
2: Το διατάφτα είναι ότι είμαστε. Το διατάφτα είναι ότι, και το βλέπεις εδώ πέρα και στις αναλύσεις στα αμερικανικά δίκτυα, ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
0: Αυτό είναι.
2: Πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, είναι κάτι το οποίο όλοι σπάμε το κεφάλι μας για να δούμε πώς μπορεί να προκύψει αυτή η ανατροπή. Για την ώρα είμαστε μπροστά σε αυτή τη συνθήκη. Τώρα έχουν πέσει προφανώς πολλές χώρες πάνω στους Αμερικανούς, πάνω στους Ιρανούς, και προσπαθούν να ασκήσουν πιέσεις. Αλλά δεν μου φαίνεται ότι θα έχουμε μια πολύ γρήγορη λύση, εκτός εάν δούμε από μία, από την μία, από την άλλη πλευρά, μια τέτοια αναδίπλωση που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να κάνει.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή μας ημέρα, να είστε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Λοιπόν, ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων,
1: μας βοήθησε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Στον πόλεμο που από την αρχή γνωρίζαμε τουλάχιστον από αμερικανικής πλευράς ότι θα κρατήσει λίγες εβδομάδες, έχουν περάσει 2 μήνες και ακόμη είναι σε εξέλιξη.
0: Για όσους βρίσκεστε μέσα στα αυτοκίνητά σας, εντάξει, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας ενημερώσουμε ότι ο Κηφισός αποτελεί για άλλη μια μέρα το ποτάμι των στεναγμών σε ό,τι αφορά τους οδηγούς, ενώ μεγάλα προβλήματα υπάρχουν και στη λεωφόρο Αθηνών και οι μοίρες καθυστερήσεις για άλλη μια μέρα δυστυχώς στην Αττική Οδό. Η κίνηση στην Αττική είναι πάρα πολύ έντονη από την Κηφισιά μέχρι τον Πειραιά και από το Σκαραμαγκά και ανατολικότερα. Ο Κηφισός παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλη συμφόρηση και στα δύο ρεύματα, από το Εγάλαιο μέχρι τη Μεταμόρφωση. Ένα όχημα που ακινητοποιήθηκε στην οδό Βικέλα επιδείνωσε την κυκλοφορία στο ρεύμα προς τον Πειραιά, όπως βλέπουμε. Ενώ στην Αττική Οδό, στο ίδιο έργο θεατές για άλλη μια φορά, με καθυστερήσεις που φτάνουν τα 25 λεπτά προς το αεροδρόμιο και τα 10 λεπτά και παραπάνω, 10 με 15 λεπτά στην έξοδο, στις εξόδους προς Λαμία.
1: Υπομονή λοιπόν. Έχουμε και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, βλέπω τώρα, κίνηση και στα δύο ρεύματα. Υπομονή και προσοχή, και είναι μόνο 8 και 24 πρώτα λεπτά.
0: Λοιπόν, μεγάλος χαμός γίνεται από χτες. για αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ, τα άκουγα που το σχολίαζε νωρίτερα και ο Διονύσης, ο Χατζημιχάλης. Το ντοκιμαντέρ το οποίο προβλήθηκε στην τηλεόραση του Sky με τίτλο «Στο χιλιοστό». Το πραγματικά το έφτιαξαν δύο συνάδελφοι.
1: Ουσιαστικά τι είναι, είναι η μεταφορά, ναι. Είναι η μεταφορά στις τηλεοπτικές μας οθόνες του βιβλίου που είχαν
0: το
1: γράψει.
0: Το βιβλίο «Τελευταία μπλόφα». Ακριβώς. Η κυρία Έλενα Βαρβιτσιώτη.
1: Μεγάλη μπλόφα.
0: Ναι. Η κυρία Βαρβιτσιώτη και η κυρία Βικτωρία Δενδρίνου.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Και χθες ήταν το πρώτο από τα 6 επεισόδια αυτού του ντοκιμαντέρ.
0: Ναι. Τι κάνει αυτό τώρα το ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει βρεθεί και στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης και πολλών συζητήσεων, ιδιαίτερα από την πλευρά του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα. Υπενθυμίζει με δηλώσεις των πρωταγωνιστών της περίοδου του 2015 τις δραματικές εξελίξεις που οδήγησαν στο μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο, έτσι. Το τρίτο μνημόνιο. Εντάξει, βγαίνουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα και πραγματικά νέα στοιχεία, τα οποία ενδεχομένως να δίνουν και μια νέα διάσταση στο παρασκήνιο, έτσι, γιατί τα γεγονότα
1: τα γνωρίζουμε, τα γνωρίζαμε. Έχει ενδιαφέρον βέβαια ότι μιλούν οι πρωταγωνιστές. Μάλλον αρκετοί από τους πρωταγωνιστές, δεν μιλούν όλοι οι πρωταγωνιστές. Για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρουφάκης δεν δέχτηκαν να μιλήσουν στο ντοκιμαντέρ. Αρνήθηκαν. Μιλούν άλλα στελέχη.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα μιλάει για δολοφονία χαρακτήρα. Έτσι, η δολοφονία του χαρακτήρα του μέσα από το σκηνικό.
1: Βέβαια, μέχρι τώρα εγώ όσο παρακολούθησα το ντοκιμαντέρ, δεν έχει κάτι καινούργιο από αυτό που δεν ξέραμε. Δεν μάθαμε κάτι καινούργιο. Ίσως αυτό ήθελα να πω. Τη συνάντηση με τον Γερμανό πρέσβη θα μου πει.
0: Μυστικής διπλωματίας, μυστικών συναντήσεων που είχε ο τότε πρωθυπουργός, πριν γίνει πρωθυπουργός, με τον Γερμανό πρέσβη, στον οποίο διαμήνυσε σύμφωνα με τον Γερμανό πρέσβη, γιατί αυτή είναι μία εκδοχή, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχουμε ακούσει την άλλη εκδοχή. Διαμήνυσε προς το Βερολίνο ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την πολιτική των μνημονίων που θα εφαρμόσει η χώρα μας.
1: Αυτό συμβαίνει την εποχή, βέβαια, που η ρητορική ήταν πολύ διαφορετική, έτσι δεν είναι? Είναι λίγο μετά τις εκλογές, η ρητορική είναι πολύ διαφορετική. Όταν λέω δεν μάθαμε κάτι καινούριο, για παράδειγμα το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το ξέραμε. Το θυμηθήκαμε.
0: Εντάξει, επί της ουσίας, δεν μάθαμε κάτι καινούριο σε τίποτε. Διότι ακόμη και αυτή, ας πούμε, η μυστική συνάντηση, που πραγματικά είναι ένα καινούριο δεδομένο,
1: ναι.
0: Οδήγησε σε κάτι το. Δεν το γνωρίζαμε.
1: Και δεν νομίζω ότι το περιείχε και το βιβλίο αυτό.
0: Όχι.
1: Δεν το θυμάμαι τουλάχιστον.
0: Φαίνεται ότι οδήγησε σε κάτι το οποίο γνωρίζαμε τελικά. Και αυτό ήταν το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας εφάρμοσε ένα μνημόνιο. Έχοντας το οποίο κάποιοι χαρακτήρισαν ως το πιο σκληρό, έχοντας επιδείξει, μάλλον έχοντας, ναι, επιδείξει μια πολύ καλή διάθεση συνεννόηση, να το πω έτσι, έχοντας μια πολύ καλή συνεργασία με την Άγγελα Μέρκελ, έτσι. Αυτό δεν το έκρυψε ποτέ, νομίζω, ούτε μία πλευρά ούτε άλλη. Ακριβώς. Ιδιαίτερα η κυρία Μέρκελ όταν επισκέφθηκε
1: πριν από ένα χρόνο, νομίζω, και την παρουσίαση του βιβλίου της, ναι. Και στο βιβλίο της το αναφέρει και η ίδια το ομολόγησε.
0: Δεν εφίστη καλών λόγων.
1: Όχι, όχι.
0: Και ύμνων, θα έλεγε κανείς, και εγκομείων για τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή θέλω να πω, ναι, μεν μάθαμε τη μυστική συνάντηση, αλλά το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης το γνωρίζαμε, νομίζω.
1: Ακριβώς. Μια και μιλάμε για εκείνη τη δύσκολη, την πολύ ταραγμένη περίοδο. Σήμερα έχουμε μια πολύ δύσκολη και θλιβερή επέτειο. Σαν σήμερα το 2010, είχαμε τις πολύ μεγάλες διαδηλώσεις. Τη φωτιά στην Μαρφίν, στην Τράπεζα Μαρφίν.
0: Αυτό είναι ένα έγκλημα.
1: Το οποίο
0: ξεχνάμε και μια ιστορία την οποία βανδαλίζουμε κατά καιρούς με διάφορους τρόπους. Ούτε το μνημείο το αφήνουμε να ησυχάσει.
1: Αυτό,
0: το
1: οποίο γιατί μετά από χρόνια στήθηκε το μνημείο, το οποίο κάθε τόσο σε κάθε διαδήλωση ή από καιρούς καιρών σε διαδηλώσεις βανδαλίζεται.
0: Εδώ υπάρχουν διάφορα αναπάντητα ερωτήματα.
1: Εδώ δεν έχουμε βρει το
0: στήτε. Το γεγονός ότι συνέβη ένα έγκλημα, τόσο στιγερό έγκλημα. Τόσο στιγερό έγκλημα.
1: Γιατί κάποιοι άνθρωποι κάηκαν, ναι, κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Ήταν απεργία, θα πει κάποιος. Κάηκαν στη δουλειά τους.
0: Η μία γυναίκα ήταν έγκυος, να πούμε. Ακριβώς. Έτσι, πέθαναν τρεις άνθρωποι. Η μία ήταν έγκυος. Έτσι, άρα μιλάμε για τέσσερις νεκρούς. Δεν είναι? Ακριβώς. Λοιπόν, ένα έγκλημα το οποίο συνέβη, υποτίθεται, στο κέντρο της Αθήνας, σε μια από τις καλύτερα φυλασσόμενες περιοχές, με κάμερες, με αυτόπτες μάρτυρες, με κάψανε τους ανθρώπους ζωντανούς.
1: Τι μόνο αυτό, δεν άφηνα την ήμουν εκεί, κάλυπτα το θέμα. Δεν άφηνα την πυροσβεστική να πλησιάσει, να σβήσει τη φωτιά.
0: Λοιπόν, και έκτοτε, και ενώ δεν συνελήφθησαν ποτέ οι πέτοι αυτής της τραγωδίας, οι δολοφόνοι λέω εγώ, ουδέποτε, γίναν κάποιες έρευνες έτσι, ας μην τις χαρακτηρίσω, ναι. Στήθηκε ένα μνημείο το οποίο τον βαδαλίζουν κατά καιρούς διάφοροι μπαχαλάκηδες.
1: Μα αν θυμάμαι καλά, και για τα εγγένεια του μνημείου δεν ήταν καν όλοι πολιτικοί αρχηγοί, Βασίλη.
0: Ναι. Άλλοι μόνο.
1: Τι λες τώρα.
0: Άλλοι μόνο. Λοιπόν, 8 και 29, πάει και 30, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό, αυξημένη ροή σε Κηφισό και Κατεχάκη. Σε οριακό σημείο βρίσκονται για άλλη μια φορά η έθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το Ορμούς. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία έξω από το στενό. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν 2 πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα, 5 νεκροί από την επίθεση. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση σε επιχείρηση αδιέξοδο μετατρέπεται, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδο στις τιμές πετρελαίου, άλμα σχεδόν 6% για το Brent. Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη σήμερα στη Βουλή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Διπλή επίθεση σε ανήλικους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη, στο νοσοκομείο 15χρονος και 14χρονος. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών του κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Έθνους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα που είναι Τρίτη 5 Μαΐου του 2026, μέρα που γιορτάζουν ειρηνούλες σε όλη την Ελλάδα. Χρόνια τους πολλά.
1: Δεν μου σπίτι ποτέ για το καιρό.
0: Για καδίτσα. Για καδίτσα.
1: Τέλεια.
0: Και η θερμοκρασία μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου, από ό,τι βλέπω εδώ στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης που έχω μπροστά μου. Το οποίο προβλέπει ότι σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κάποια μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά υπηρετικά. Καλά, εντάξει, στα ορεινά υπηρετικά.
1: Βρέχει
0: λίγο, ναι. Λοιπόν, θερμοκρασία Δυτική Μακεδονία μέχρι 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία 24 με 26. Στην Ήπειρο 24, Θεσσαλία 26, Στερεά 24, Πελοπόννησο 25, Επτάνησα 20, Δροσίτσα εκεί. Νησιά Φορείου Αιγαίου μέχρι 23 βαθμούς, Κυκλάδες 23, Κρήτη 22 βαθμοί. Εδώ στατική λιακάδα και λίγη συννεφιά από το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία 11 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Κάτω, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έχω μπροστά μου
0: λιακάδα και Θεσσαλονίκη, και θερμοκρασία μέχρι 25 βαθμούς εκεί. Αυτή την ώρα. Κάτσε να σου πω, Αγία Παρασκευή 14, Αθήνα 14, Πειραιάς 14, Θεσσαλονίκη 15 βαθμοί.
1: Ένα έχω να σου πω. Έχω μπροστά μου ένα πίνακα πρόγνωση θερμοκρασιών με ό,τι επιφύλαξη μπορεί να έχεις. Γιατί πάντα μπορεί να υπάρχει μια ανατροπή. Σαββατοκύριακο θερμοκρασία στην Αττική από 27 μέχρι και 29. Μιλάω για μέγιστες θερμοκρασίες. Ναι. Και την Τρίτη, την άλλη Τρίτη, σε μια εβδομάδα, η πρόβλεψη είναι ότι μπορεί να φτάσει και 32 βαθμούς. Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίριασε. Έχουμε πάρει όχι πια την κατηφόρα, είμαστε.
1: Ναι, φτάνει. Το τελευταίο κρύο ήταν αυτό, βέβαια, που είχαμε. Ναι. Να τα αφήσουμε, να το ξεχάσουμε. Μάιος είναι πια.
0: Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είναι η ώρα τώρα να δούμε πώς καταγράφονται οι ειδήσεις στις πρώτες σελίδες των ελληνικών εφημερίδων. Σήμερα κυκλοφορούν και οι πρωινές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την Καθημερινή, που έχει κύριο τίτλο «Στα στενά του Ορμούζ η οικονομία. Σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω πολέμου». Σημειώνει στο ρεπορτάζ η εφημερίδα ότι στενεύουν τα περιθώρια για το σενάριο μια σχετικά περιορισμένη επίδραση στην οικονομία από τον πόλεμο του Ιράν. Στην βιομηχανία, τα νεότερα στοιχεία δείχνουν αύξηση του κόστου παραγωγής, μετακύλυση τιμές των προϊόντων και επιβράδυνση των παραγγελιών. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, σημειώνει η Καθημερινή, καταγράφεται αξιοσημείωτη πτώση στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα σφίγγει ο κλοιός και για τον κλάδο του τουρισμού, αφού τα αυξημένα κόστη μειώνουν την κερδοφορία του. Οι προειδοποιήσεις, λέει η Καθημερινή, για πληθωρισμό 3,3% στην Ελλάδα το 26 αυξάνονται, ενώ δικαιολογημένες θεωρεί τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο ύφεσης ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, ο κύριος Τουρνάρας.
1: Βέβαια, με συνέντευξή του σε Κυπριακή Εφημερίδα.
0: Διαβάζουμε επίσης στην Καθημερινή ένα θέμα το οποίο το ακούσατε νομίζω χθες αναλυτικά και εδώ στο Ethnos Radio. Σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν. Μια πραγματικά εντυπωσιακή φωτογραφία του Ρώσου Προέδρου, περικυκλωμένου από σωματοφύλακες, σε παλαιότερη επίσκεψή του στην Βορειοανατολική Ρωσία. Γράφει η εφημερίδα ότι σε κλίμα κόκκινου συναγερμού φέρεται να ζει το τελευταίο διάστημα ο Ρώσος Πρόεδρος, καθώς δυτικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν δραστικά γύρω από τον Πούτιν υπό τον φόβο επαπειλούμενων αποπείρων δολοφονίας και πραξικοπήματος. Δύο ακόμη θέματα. Μάλλον τρία. Ξανά με το δάχτυλο σκανδάλι, ΗΠΑ Ιράν κλιμακώνεται η ένταση. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από Νέα Δημοκρατία. Πρόταση Πασόκ και εξεταστική για τις υποκλοπές. Νέοι στιρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία. Επιτέλους θα πω εγώ.
1: Βέβαια.
0: Έστω και αν ανακοινώνονται.
1: Είχαμε χθες κάποιες ανακοινώσεις.
0: Με μια χρονοκαθυστέρηση. Θα πω. Και φιλενάδα μου αγαπημένη, ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση. Τι δείχνει επιστημονική έρευνα. Καλά τώρα.
1: Δεν θα γεράσω ποτέ.
0: Άστε. Ναι. Λοιπόν, άλλα νέα.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα.
0: Βέβαια.
1: Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν. Το νέο αμυντικό δόγμα. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Οι πλωτές πλατφόρμες και η ακτίνα δράσης από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, κλιμάκωση. Επιθέσεις από το Ιράν στα Εμμυράτα. Έλληνας επιβάτης στο κουβιαζερόπλιο με τον Χανταϊό. Το συζητάμε αυτό από χθες. Προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Και ποιοι πήραν τα Πούλιτζερ βραβεία σε επικριτές του Τραμπ.
0: Έρχομαι στην απογευματινή.
1: Ναι.
0: Έχει κύριο τίτλο «Τι αλλάζει φέτος το μηχανογραφικό». Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψήφιους. Ποιε σχολές προστίθενται, καταργούνται, μετονομάζονται. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Επίσης διαβάζουμε. Στην απογευματινή, στενά του Ορμούζ επιχείρησε ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Στον Ατλαντικό, δυστοπικό θρίλερ με κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και φόβοι για εξάπλωση. Τρεις νεκροί. Τι γνωρίζουμε για τη μετάδοση και τα συμπτώματα? Θα έχουμε, νομίζω, σε λίγο ρεπορτάζ από το εξωτερικό δελτίο εδώ για το τι συμβαίνει με αυτό το κουρασγερόπλοιο, το χανταϊό και τα σχετικά.
1: Είναι εφιαλτικό αυτό που συμβεί σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Πολύ.
1: Ταξιδεύαν με αυτό το πλοίο.
0: Και εδώ ετοιμάζουν και τα παιδιά τα ηχητικά. Άνω κάτω το Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Πρέπει να πούμε ότι χτες εδώ στο Earth News Radio μίλησαν δύο από τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας. Ο ίδιος ο κ. Καστανίδης, ο οποίος ήταν όντως βιτριολικός, και μίλησε βέβαια και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Ήταν η πρώτη δήλωση που έκανε.
1: Ο κ.
0: Τσουκαλάς. Με το που μαθεύτηκε η παρέτηση του κυρίου Καστανίδη. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια.
1: Βιτριολική ήταν και η απάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη το βράδυ σε συνέντευξή του στον Α. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Εφημερίδα των συντακτών. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ο τίτλος. Σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην Προανακριτική Επιτροπή. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη πλώρη και πάλι για τη Γάζα. Αναφέρεται σε κάποιο στολίσκο, σε κάποια επιστολή για τη Γάζα. Και Πασόκ παρέτηση Καστανίδη με πειρά κατά Ανδρουλάκη.
0: Έρχομαι στο ριζοσπάστη. Έχει κύριο τίτλο: καμία αξιοδότηση δεν έχει κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Σχέδιο για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυπλοεία στα στενά του Ορμούς. ΚΚΕ, η κυβέρνηση συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες την ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή σε ένα βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστε συνέπειε για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Διαβάζουμε επίσης σκάνδαλο υποκλοπών με τη βούλα της δικαιοσύνης στο ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Και ένα ακόμα θέμα. Τιμή στους 200 η συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο βαρύ ιστορικό φορτίο της διαδρομής που διέσχισαν εκατοντάδες δρομή στο λαϊκό αγώνα δρόμου στο Χαϊδάρι και την Κεσαριανή.
1: Μάλιστα, ελεύθερος τύπος 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Φωτογραφία του Κυριάκου Πιερακάκη. Περισσότερα μέτρα εάν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση. Χθες είχαμε συνεδρίαση του Eurogroup. Η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας Ολυμπού ιδρύθηκε το 12ο αιώνα, έγινε προπύργιο της Επανάστασης του 1878, σανατόριο το 39 και ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά. Και ακόμη επιθέσεις της Τεχεράνης με ντρόν στα Εμιράτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ.
0: Εγώ έρχομαι τώρα στην Δημοκρατία, έτσι, η οποία έχει κύριο τίτλο «Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις, νέα υπόκληση για Ραπετρίτη στο Βερολίνο». Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχτηκε τον Γερμανό ομολογό του Βάντεφουλ στην Αθήνα, με στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον θέμα, το μείζον εθνικό ζήτημα των επανορθώσεων, αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας. Δεν τόλμησε να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία. Γράφει η εφημερίδα. Διαβάζουμε επίσης: έκθεση φωτιά του ελεγκτικού συνεδρίου, τεράστιες σπατάλες του δημοσίου, γενικίαση κτηρίων και μη αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος.
1: Εφημερίδα Κόντρα. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών, στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
0: Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο εσύ για 27 Σεπτεμβρίου? Δεν έχω ακούσει. Δεν ξέρω, αλλά κάτι, δεν αμφισβητώ.
1: Ναι,
0: μπορεί οι συνάδελφοι να το ξέρουν και να το ζητώ.
1: Δεύτερο θέμα, η εξέλιξη του Ιράν. Ναυμαχία ΗΠΑ Ιράν στα στενά του Ορμούς.
0: Η εφημερίδα Αστεία έχει κύριο τίτλο «Η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα», πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη στη Γιαννίδη.
1: Ναι. Μάλιστα, και το μανιφέστο «Ιστερόβουλος ανιστόρητος προσβλητικός, παρέτηση βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη».
0: Λοιπόν, ανακοίνωσε χθες ο κύριος Χάρης Καστανίδης την απόφασή του να παραιτηθεί από το Πασόκ. Νομίζω ψυχικά και πολιτικά είχε αποστασιοποιηθεί εδώ και αρκετό καιρό, ιδιαίτερα μετά την απόφαση του κ. Νίκου Ανδρουλάκη να κρατήσει την έδρα της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου παραδοσιακά εκλέγεται ο κ. Χάρης Καστανίδης. Και λίγο μετά την ανακοίνωση, τη δημόσια ανακοίνωση που έκανε, μίλησε εδώ στο Earth News Radio και στα παιδιά, τον Γιώργο τον Πίκουλα και τον Στέλιο τον Βραδέλη, και νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της δήλωσής του.
2: Έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία

0: έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση, και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επιχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα οργανωτικού και είναι συνεργάτες του να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλήσουν ως ομιλητή. Εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μια τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί? Και όχι μόνο αυτό, αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του Ρουσφετιού. Δηλαδή φανταστείτε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974 και επέλεξε τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο, ή τον Σάκη τον Πεπονή, ο οποίος είχε 30 χρόνια βουλευτείας και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή το ΑΣΕΠ, να περνάνε από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι αυτή είναι και προσμόνη για πρόσωπα ιστορικά.
1: Εντάξει, φωτιά και λαύρα.
2: Φωτιά και λαύρα.
1: Πρέπει να πούμε ότι λίγη ώρα αφότου δημοσιοποιήθηκε η δήλωση του κυρίου Καστανίδη, όχι σε εμάς εδώ, η δήλωση παραίτησης του.
2: Η δήλωση παραίτησης, ναι.
1: Ήταν στον αέρα του Earth News Radio, στην Ευαγγελία την Παλτατζή και τον Δημήτρη Τοντάκη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς.
2: Οπότε τον ρωτήσανε, φαντάζομαι.
1: Ρωτήθηκε. Και νομίζω ήταν η πρώτη απάντηση που δόθηκε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ επισήμως στην δήλωση του κυρίου Καστανίδη.
2: Να την ακούσουμε.
3: Το ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των φοιτιών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
2: Ναι.
3: Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
2: Τώρα,
3: δεν
2: ειδικά στην περίπτωση.
3: Τον κύριο Καστανίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
4: Όχι, γιατί ο κύριο Σκανδαλίδη είναι εντός των τυχών, ο κύριο Καστανίδη είναι εκτός των τυχών.
2: Είναι εκτός των τυχών. Υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που κράτησε ο κύριο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, θέλω να πω.
3: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται.
2: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
3: Μα τι είναι τι έχει γίνει? Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια δεν θα κρατήσει? Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης?
5: Earth News Radio 105,8.
2: Για την ιστορία του πράγματος να θυμίσω ότι ήταν σε τρεις περιφέρειες υποψήφιος ο κ. Ανδρουλάκης. Στο νότιο τομέα της Αττικής, ναι. Στην πρώτη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια Ηρακλείου. Εάν διάλεγε τον νότιο τομέα, δεν θα έμενε εκτός βουλής ο κ. Χρουστίδης. Ναι. Εάν δεν διάλεγε την έδρα του Ηρακλείου, θα έμενε η κυρία Βουτσινά. Και εξελίξαν δύο Βουτσινά παρασύρεις. Διάλεξε την πρώτη Θεσσαλονίκη. Αυτό θεώρησε ο κ. Καστανίδης. Είναι φωτογραφικό για αυτόν.
1: Δεν ήταν, συγγνώμη δηλαδή τώρα. Για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί εντάξει,
2: η
1: απόσταση είναι λογική σε μια δημοσιογραφική προσέγγιση.
2: Αλλά τώρα... Βασίλη, τότε ακουγόταν ένα επιχείρημα ότι δίνει το χώρο σε νέα ηλικία στελέχη. Σούπερ, αυτό ακουγόταν, αυτό σου μεταφέρω.
1: Καλά,
2: ο κύριος Καστανίδης όμως θεωρεί ότι η απόφαση του συνεδρίου που βάζει όριο θητιών σε ευρωβουλευτές και ευρωβουλευτές ουσιαστικά το φωτογραφίζει. Και τι απαντά ο κύριος Ανδρουλάκης?
1: Τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα?
2: Ότι ας ήταν στο συνέδριο ο κύριος Καστανίδης να εκφράσει τις αντιρρήσεις του, δεν ήταν στο συνέδριο, και με δηλητηριώδη απάντηση σχολιάζει ότι τον κύριο Καστανίδη, ότι ο κύριος Καστανίδης είναι ένα πρόσωπο που διέγραψε του Παπανδρέου, απέπεμψε ο Σιμίτης σε αυτή τη στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και στις ηγεσίες του, νομίζω ότι είναι συνεπής, απαντάει ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 8 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα. Αυτά στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ μια ωραία ατμόσφαιρα πάλι με τον κύριο Καστανίδη. Είναι ένα γκάθι το οποίο θέλανε να αποφύγουν.
2: Ναι, γιατί
1: τώρα που είδαν ότι τσιμπάνε και κάτι στις δημοσκοπήσεις.
2: Είναι ένα πολιτικό μέγεθος ο κύριος Καστανίδης. Είναι ένα πολιτικό μέγεθος.
1: Και εκφράζει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική τάση μέσα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και της κεντροαριστεράς.
2: Είναι...
1: Θα έλεγα την αριστερή τάση της κεντροαριστεράς.
2: Δεν θέλω να τον εντάξω κάποιο στρατόπεδο, αλλά είναι αυτό της συνεννόησης με τα αριστερά κόμματα.
1: Με τα αριστερά κόμματα, κάπως έτσι.
2: Αυτή ήταν. Και είναι ενδεικτικό και αυτό που λέει ο κ. Καστανίδης. Λέει, δεν αποχωρώ από το ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
2: Είναι σαφή.
1: Δεν αποχωρώ από το Πασόκ.
2: Ναι,
1: από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη.
2: Από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Μάλιστα, εντάξει.
2: Συμβαίνει.
1: Πάντα βέβαια έτσι γίνεται με του εκλογέ.

0: Άστοτε επικραμμένους.
1: Έτσι.
0: Πράσινους, γαλάζιους.
1: Κόκκινους, ρόζα.
0: Κόκκινους, ρόζα. Έτσι πάντα υπάρχουν οι επικραμμένοι. Λοιπόν, σας λέγαμε ότι θα πούμε δύο λόγια για αυτό το φοβερό θρίλερ με το Κουρασγερόπλιο και το Χανταϊό. Γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε από τη Δέσποινα Τσιριοπούλου, την καλή συναδελφό μας.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Δέσποινα, να έρθει στο στούντιο και να μας πει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Δέσποινα, για κάποιον που δεν έχει ακούσει καθόλου τίποτα, δεν έχει ιδέα για το τι συνέβη. Για πες μας τα από την αρχή. Υπάρχει ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο
2: είναι ακινητοποιημένο αυτή τη στιγμή στον Ατλαντικό ωκεανό. Έκανε τη διαδρομή από Αργεντινή προς το πράσινο ακροτήρι.
0: Μάλιστα.
2: Και εκεί συνέβησαν τρεις άνθρωποι, άρχισαν να νοσούν. Ο ένας μάλιστον τρεις θάνατοι. Και ακόμη ένας που βρίσκεται στην εντατική. Παρουσίασαν κάποια συμπτώματα. Άρχισαν λοιπόν να ψάχνουν τι συμβαίνει. Στο πλοίο βρίσκονταν.
0: Συγγνώμη, πεθάναν μέσα στο πλοίο τρεις άνθρωποι. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, επίσης, στο πλοίο βρίσκονται, Βασίλη, 170 επιβάτες, 57 μέλη του πληρώματος και άλλα 14 άτομα, μεταξύ των οποίων ξεναγεί και ένας γιατρός. Δεν έχει δοθεί ακόμα άδεια να φύγουν οι ασθενείς από το πλοίο, αυτοί οι τρεις. Ο ένας όμως έχει φύγει και είναι στην εντατική στο Johannesburg.
1: Ναι. Έχει μεταφερθεί αεροπορικός, νομίζω. Ήταν τόσο κρυφό.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Κάπου άκουσα ότι μεταξύ των επιβατών ήταν και ένας Έλληνας.
1: Ναι. Το διαβάσαμε και στα πρωτοσέλιδα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επιβεβαιώσει εργαστηριακά το κρούσμα και πραγματοποιεί τη δική του έρευνα. Λοιπόν, ο Χανταϊός είναι μία ομάδα ιών που μεταδίδονται αποτροκτικά.
0: Από ποντίκια,
2: από αρουραίους. Ναι.
1: Και μάλιστα από τα περιτώματά τους διάβαζα.
2: Ναι, είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο, είναι δύσκολο να μολυνθεί κάποιος.
0: Μαθαίνουμε ότι μεταδίδεται.
2: Αλλά το ζήτημα όμως.
0: Πώς μεταδίδεται έχει σημασία.
2: Προφανώς.
0: Μεταδίδεται μέσω εισπνοής σωματιδίων, από ό,τι διαβάζουμε, από αποξηραμένα ούρα ή περιτώματα τροκτικών, ήου που λένε και τα παιδιά, από επαφή με σάλιο μολυσμένων ζώων και ενδεχομένως και από δάγκωμα ή γρατζουνιά.
2: Το ζήτημα είναι όμως πώς φτάνουν τα τροκτικά μέσα στο καράβι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ξεκινάει λοιπόν ότι κάποιοι χώροι προφανώς δεν είναι πολύ καθαρισμένοι.
0: Εντάξει,
2: έχουν εισχωρήσει.
0: Δέσποινα, τα καράβια, όλα τα καράβια, για όσοι υπηρετήσαμε στο ναυτικό, είναι γνωστό. Τα καράβια, όχι. Τα καράβια και με τα ποντίκια και οι αρουραίοι είναι οι καλύτεροι φίλοι των καραβιών. Δεν το συζητώ.
1: Άρα
2: λοιπόν, η έκθεση
1: καλά
2: σε μολυσματικά περιβάλλοντα.
0: Και τώρα θα μου πει το κρουαζιερόπλοιο, το σούπερ που κάνει τέτοιο ταξίδι και στο οποίο πληρώνει κάτι χιλιάδες μπαξ.
1: Να είναι γυαλιστερό και πεντακάθαρο, αλλά συμβαίνει.
2: Πάντως μοιάζει ότι όλο αυτό μοιάζει σαν αυτή την ασθένεια που την βρίσκουμε και στους αγρούς, τη λεπτοσπύρωση από την πάλι από τα τροκτικά, τα οποία.
0: Τώρα, εδώ υπάρχουν διάφορα ζητήματα που θέλουμε να μας απαντήσεις ένα-ένα. Καταρχάς, θεραπεία για το Χανταϊό δεν υπάρχει.
2: Όχι.
0: Είναι δεδομένο αυτό, έτσι.
1: Αυτό έχουμε τους
0: δεν υπάρχει. Αυτό είναι το φοβερό. Τι γίνεται με τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στο καράβι? Είναι σε καραντίνα το καράβι,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ναι. Το Εθνικό Ινστιτούτο Μεταδοτικών Νοσημάτων έχει ξεκινήσει την ιχνηλάτηση έπαφων προκειμένου να διαπιστωθεί ο ασθενής μηδέν. Για να βρούμε από πού έχει. Ποιος ξεκίνησε από ποιος νόσησε πρώτος μέχρι τα τρία άτομα. Βρίσκονται σε επιφυλακή και παρακολουθούνται άλλοι τρεις ασθενείς. Το θέμα είναι, επειδή είναι πολύ καινούριο όλο αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ναι μεν έχει επιβεβαιώσει εργαστηριακά το κρούσμα και πραγματοποιεί παράλληλα επιδημιολογική έρευνα, γιατί αυτή τη στιγμή σίγουρα κάτι τέτοιο προκαλεί την ανησυχία, γιατί αν μέσα σε ένα καράβι που βρίσκονται τόσα άτομα μολυνθούν, καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα τι μπορεί να γίνει στην περίπτωση που φτάσουμε σε ένα λιμάνι.
1: Και έτσι. Και το γιαούρτι τώρα, δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν.
2: Και έχουμε και έναν κορονοϊό από πίσω μια.
1: Βέβαια.
2: Οπότε η ευαισθησία είναι πολύ παραπάνω.
0: Εντάξει, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Για να πάρουμε μια σύντομη ανάσα πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το ζήτησε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε, η κυρία Μαρία Γεωργίου, η οποία έχει τις απορίες της. Χθες όλη μέρα είχε τις απορίες της, έλεγε, ρε παιδιά, χιόνια μέχρι και το Μάιο, ας πούμε. Τι γίνεται μετά από θέματα.
1: Έβρεχε όλο το χειμώνα. Ναι. Χιόνια μέχρι και την πρώτη, την Πρωτομαγιά είχαμε. Τα αποθέματα έχουν αυξηθεί.
0: Καθόλου.
1: Γιατί μέχρι και για αύξηση τη τιμή του νερού είχαμε φτάσει να συζητάμε.
0: Βέβαια.
1: Να συζητάμε στην αρχή του χειμώνα.
0: Ορίστε, για τις απορίες σου λοιπόν, φρόντισε εδώ η ομάδα παραγωγής της εκπομπής, οι κυρίες Γιάννα Αρφάνη και Βασιλική Κολτσίδα, και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε θερμότατα, τον κύριο Πέτρο Βαρελίδη, Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων, προκειμένου να μας εξηγήσει τι γίνεται με τους ταμιευτήρες. Εάν έχουν, αν έχει ανεβεί καθόλου η στάθμη,
1: ή βρισκόμαστε μπορούμε... στα ίδια.
0: Στα ίδια, ναι.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Βαρελίδη.
2: Καλημέρα σας και τους ακρότες σας.
1: Έχετε ευχάριστα ναι, να μας πείτε, γιατί ήταν ένας καλός χειμώνας από την άποψη των βροχών και χιονοπτώσεις είχαμε.
2: Ναι, αναμφισβήτητα ήταν μια καλή χρονιά. Σε σύγκριση με πέρυσι αντίστοιχη εποχή, έχουμε 135 εκατομμύρια κυβικά νερού παραπάνω στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής. Δηλαδή έχουμε περίπου 770 εκατομμύρια, ενώ αντίστοιχη εποχή είχαμε 635. Αυτό, για να ξέρουμε τι σημαίνει, κάθε χρόνο περίπου από το υδροδοτικό δίκτυο της Αττικής, το σύστημα Μόρνου, Εύβοινου, Μαραθώνα, Ηλίκης κτλ. Καταναλώνουμε περίπου 450 εκατομμύρια. 400 περίπου καταναλώνουμε για ίδρυυση και άλλα 50 για άρδευση, κυρίως στην Βιωτία. Τα λέω λίγο χοντρικά τα νούμερα,
0: αλλά είναι μια
2: εικόνα.
0: Ναι.
2: Επομένως, τα 135 εκατομμύρια κυβικά διαφορά σημαίνει περίπου χοντρικά να πούμε 110 μέρες νερό παραπάνω.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, για να έχουμε και μια σύγκριση με πρόπερση, πρόπερση ήμασταν στα 890. Δηλαδή πρόπερση είχαμε 120 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού παραπάνω από ό,τι έχουμε φέτος. Προσέξτε, εμείς πρόπερση τέτοια εποχή ήδη είχαμε αρχίσει να ανησυχούμε.
0: Άρα είμαστε στο ναι μεν αλλά. Κάπως έτσι είμαστε.
1: Είμαστε καλύτερα, αλλά όχι εφησυχασμένοι.
2: Είμαστε καλύτερα, αλλά παραμένουμε σε επιφυλακή. Προφανώς μας δίνει λίγο περισσότερο χρόνο για να κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν. Και δεν, η αύξηση των αποθεμάτων δεν αναιρεί το σχεδιασμό μας, γιατί βέβαια δεν θέλουμε κάθε 2-3 χρόνια να φτάνουμε σε μια κατάσταση
0: που
2: σε ένα κρίσιμο σημείο και λέμε όχι.
0: Βόηθα Παναγιά. Να πάμε πάλι στο Βόηθα Παναγιά. Να ρωτήσω κάτι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας, υποθετικά λέμε, θα μας έδινε γερή ανάσα, πιστεύετε?
2: Ναι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας θα μας έδινε μια πολύ σημαντική ανάσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε πρακτικά έχουμε κερδίσει ένα χρόνο σίγουρα.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, μάλλον ένα τέτοιο χειμώνα θα κερδίζαμε ένα δύο χρόνια ακόμα.
1: Δεύτερη
2: έτσι, θα πηγαίναμε στα 5 χρόνια.
1: Οι όποιες αυξήσεις
2: με σχετική ασφάλεια. Αλλά βέβαια σας λέω, όλα αυτά υποστηρίζονται ταυτόχρονα και από έργα από τα οποία γίνονται. Το έργο του Βιωτικού Κηφισού, το οποίο κοστίζει 20 εκατομμύρια, θα μας δώσει 30 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
2: Άρα καταλαβαίνετε και πόσο σημαντικά είναι.
1: Βέβαια, γιατί είχε γίνει συζήτηση και για το δίκτυο.
2: 35 εκατομμύρια παραπάνω που
1: σωστά,
2: έχουμε από το λόγο καιρού. Έτσι.
1: Οι όποιες αυξήσεις είχατε υπενιχθεί. Ότι θα πρέπει να επιβληθούν για να γίνουν αυτά τα έργα κτλ. Έχουν μπει στο σιρτάρι να εικάσουμε.
2: Κοιτάξτε, αυξήσεις γίναν τον.
1: Δεν έχουμε άλλες.
2: Τώρα ο κάθε πάροχος όλη την Ελλάδα, γιατί έχουμε πάρα πολλούς παρόχους, 280 είναι περίπου παρόχους νερού ίδρυυσης, κανονίζει την τιμολόγηση με βάση το κοστολόγιο που έχει, το οποίο σε κάθε περιοχή είναι διαφορετικό ανάλογα αν το νερό έρχεται με βαρύτητα ή αν είναι από αντλήσεις, αν είναι από βαθιές αντλήσεις, από ριγές αντλήσεις. Ο κάθε πάροχος πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε να είναι το ισοζύγιο ισοσκελισμένο, έτσι να μην μπαίνει μέσα, γιατί όταν μπαίνεις μέσα σημαίνει ότι η κοινωνία, κάποιος άλλος, η κοινωνία δηλαδή, ο φορολογούμενος πληρώνει τα χρέη σου. Άρα νομίζω ότι με βάση αυτό πορευόμαστε και η ΡΑΕ.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
4: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμο. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
5: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
6: Σαν το νερό δεν έχει.
7: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Απόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για αδικαιολόγητα και παράδεκτα πλήγματα, κάνει λόγο σε ανάρτησή του Εμμανουέλ Μακρόν. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΟΚΕΠΕ κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων με δύο τραυματίες τη νύχτα στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου και του Παγκρατίου, προκαλώντας ανησυχίες στις αρχές. Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφη για σήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος ο γνώστης πολεμικών τεχνών, στοιχείο που σύμφωνα με τις αρχές αποτυπώθηκε στη σφοδρότητα της επίθεσης. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 με βαθμία εξασθένηση. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Καλά να είστε που βρίσκεστε από όπου και να μας ακούτε. Σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου του 2026. Χρόνια πολλά στις Ρινούλες που γιορτάζουν, έχουν τη τιμητική τους. Ειρήνη, Ρένα, Ειρηνιό. Ο Ειρηνέος πάμε, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω το πιο πάρα ναι. Αν γιορτάζει χρόνια του πολλά όμως.
0: Έρνιους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Υπλέξης, δεσμίζει τον ήχο.
1: Καλώς τον μας. Ήρα Πανανίδη επιλέγει τη μουσική.
0: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Όλοι και όλες εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση. Έρνιους Radio, δύο λέξεις. Έρνιους η μία, κενό, Radio η άλλη. Για ευχές, καλημέρες, φωτογραφίες, σχόλια, τόσα θέματα έχουμε συζητήσει και έχουμε και άλλα.
0: Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις λοιπόν. Αν θέλετε, πρωινές διαδρομές είναι η σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε και από εκεί μέσω Messenger να μας στείλετε το μήνυμά σας. Την παρατήρηση, το σχόλιο σας. Έχουμε ήδη πάρα πολλά μηνύματα και θα αρχίσουμε να σας λέμε τώρα καλημέρες και να διαβάζουμε. Αφού πρώτα δώσουμε έτσι πολύ επιγραμματικά το στίγμα της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά το μεγάλο, το τεράστιο θέμα που έχει να κάνει με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, φαίνεται ότι βρισκόμαστε και πάλι σε ένα σημείο μηδέν. Η εκεχηρία βρίσκεται επί ξηρού ακμής, όπως λέμε σε απόλυτο δημοσιογραφικό κλισέ.
1: Βαδίζει σε τεντωμένο σκηνή. Ναι.
0: Δεδομένου ότι αποφάσισε το Ιράν να χτυπήσει μια πολύ μεγάλη πετρελαϊκή εγκατάσταση.
1: Και μάλιστα μια εγκατάσταση για την οποία δεν ήταν απαραίτητα τα στενά του Ορμούζ για να διοχετεύσει πετρέλαιο. Οπότε καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που κάνει το Ιράν.
0: Πετρελαϊκή εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτσι, που μια χώρα πάρα πολύ φιλική τόσο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και προς το Ισραήλ.
1: Μα και γι' αυτό επιλέγει και την πετρελαϊκή της εγκατάσταση.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του ότι θα εξαφανίσει ο προσώπου γης το Ιράν μετά από αυτή την εξέλιξη. Κανείς δεν γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκονται τα πράγματα. Μας έλεγε νωρίτερα ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων από τις ΗΠΑ που επισκέπτεται, ότι βρισκόμαστε, σύμφωνα με σχεδόν το σύνολο των αναλυτών, μπροστά στο τέλειο αδιέξοδο.
1: Έτσι είναι, και το σίγουρο είναι ότι η διεθνής οικονομία παρακολουθεί. Οι οικονομικοί αναλυτές, οι τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας επηρεάζονται από ό,τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούς. Είναι ενδεικτικό ότι αυτή την ώρα το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου έχει διαμορφωθεί στα 113,54 δολάρια. Είμαστε σταθερά πάνω από τα 100. Κάποια στιγμή χτες έφτασε και τα 120.
0: Ο πολύ καλός συνάδελφος και φίλος μας ο Κώστος Τσάβαλος γράφει σήμερα στο earthnews.gr ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο έκτακτο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων με προτεραιότητα στην ελάφρυνση του κόστου των καυσίμων. Παρεμβάσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης εξαιτίας ακριβώς, όπως είπε και η Μαρία, της ραγδαίας αύξησης των τιμών του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των άλλων ενεργειακών καυσίμων που αφήνουν έντονο αποτύπωμα στην πραγματική οικονομία και βέβαια στις ζωές μας, στην καθημερινότητά μας. 200 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν, αυτά τα οποία είχαν μείνει, θυμάστε από το πακέτο.
1: Θα θυμούνται που τους το λέγαμε, ότι έχουν κρατηθεί 200 εκατομμύρια από το πακέτο που δόθηκε σε περίπτωση που παραταθεί η κρίση. Η κρίση παρατείνεται, οπότε αναμένουμε αυτά τα μέτρα.
0: Η σκέψη είναι να υπάρξουν πρόσθετα μέτρα σε ό,τι αφορά την επιδότηση του ντίζελ και για τον Ιούνιο, πιθανότητα να συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass, ενώ σε εκκρεμότητα, σύμφωνα με τον Κώστα, το ρεπορτάζ του Κώστα Τσάβαλου, παρά τις πιέσεις που ασκούνται, παραμένει η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, στο περίφημο Power Pass, έτσι ώστε να υπάρξει ένα φρενάρισμα της ανόδου των τιμών
1: και στους λογαριασμούς
0: στα νοικοκυριά.
1: Γιατί το θέμα με τις επιχειρήσεις είναι, παραμένει να κανθόδες, επιχειρηματίες περιμένουν μέτρα γι' αυτό, αλλά προς το παρόν στα νοικοκυριά εστιάζονται αυτά. Για το Fuel Pass φαίνεται ότι θα έχουν παράταση ενός μήνα, αλλά ας περιμένουμε, όσο περνούν οι μέρες θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Σε ό,τι αφορά τα άλλα θέματα της επικαιρότητας, να σας πούμε ότι το μεσημέρι στη Βουλή, στη Μία μετά το μεσημέρι συγκεκριμένα, αναμένεται να μιλήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρίσκεται από χτες στην Αθήνα. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από αυτή την ομιλία θα ακούσετε και εδώ στο Ethnos Radio. Είναι μια ιστορική σημασία συνεδρίαση αυτή σήμερα, η ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία γίνεται έπειτα από πρόσκληση που απίφθινε στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης. Θα γίνει παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, σε μια εξαιρετικά δύσκολη και περίπλοκη διεθνή συγκυρία, λόγω και της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και βέβαια όλων των περιφερειακών εξελίξεων που έχουν την ιδιαίτερη σημασία και το ιδιαίτερο ειδικό τους βάρος.
1: Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα, να περιοριστούμε για λίγο, μάλλον να εστιάσουμε στο πολιτικό πεδίο. Γεμάτο πολιτικά γεγονότα είναι το πολιτικό πεδίο. Έχουμε τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας την Πέμπτη, στις 7 του μήνα. Έχουμε την αποχώρηση του κυρίου Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε όλη τη φημολογία σχετικά με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τι θα γίνει. Και όλα αυτά απεικονίζονται στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες μετά την άλλη παρουσιάζονται αυτές τις ημέρες. Νομίζω ότι έχουμε 2-3 ακόμη δημοσκοπήσεις να δούμε. Θα τις συζητήσουμε και αυτές
0: σε λίγο,
1: γιατί έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον.
0: Τα φαινόμενα της άγουρης εφηβικής βίας δυστυχώς συνεχίζονται. Είχαμε διπλή επίθεση ανηλίκους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο 2 παιδιά, ένας 14 ετών με χτυπήματα στο κεφάλι και ένας 15χρονος. Ενώ μάθαμε πριν από λίγο ότι επεισόδιο είχαμε και στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά μεταξύ κοριτσιών, ανήλικων κοριτσιών, το οποίο σημειώθηκε την προχθές Κυριακή, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί στον Εύωσμο να συλλάβουν ένα κορίτσι που μαζί με άλλα χτύπησαν άσχημα, ξυλοκόπησαν μία 14χρονη και της πήραν το κινητό της τηλέφωνο. Η 14χρονη τραυματίστηκε ελαφρά. Δεν υπάρχει κίνδυνος, αλλά τα κορίτσια κρατούνται. Λοιπόν,
1: να πούμε και να προσθέσουμε σε αυτό και το περιστατικό που είχαμε στη Φιλαδέλφια. Ένας 17χρονος με ειδικές ανάγκες ξυλοκοπήθηκε από έναν 25χρονο, ο οποίος γνώριζε πολεμικές τέχνες. Γιατί τσακώθηκε μία παρέα με την άλλη, να το περιγράψω με τίτλους, ενώ βρίσκονταν σε μια συναυλία. Ας το πω συναυλία. Πήγαινε πιο εκεί, γιατί στέκεσαι εκεί. Τώρα η μία κουβέντα, πώς φτάνει από το πήγαινε πιο εκεί ή σε σκουντάω, να φτάσουν στα χέρια, είναι περίκρατο. Πόσο εύκολα ο θυμός φτάνει να τσακωθούμε και να πιάσουμε στα χέρια.
0: Και βέβαια συνεχίζονται και οι βανδαλισμοί σε σχολικά συγκροτήματα. Είχαμε σοβαρές ιστορές στην Αργυρούπολη, στο πρώτο Λύκειο. Ένα νέο περιστατικό βανδαλισμού εκεί στο σχολικό συγκρότημα έγινε αντιληπτό χθες το πρωί, όταν μαθητές και εκπαιδευτικοί πήγαν στο σχολείο μετά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς και είδαν εικόνες καταστροφής. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ήδη την έντονη αντίδραση του Δημάρχου Ελληνικού, ο οποίος έκανε λόγο για πράξεις ασυνείδητων που πλήττουν σχολικές υποδομές και έθεσε εκ νέου το ζήτημα της τοποθέτησης καμερών στα σχολεία, τουλάχιστον στην περίμετρο των εγκαταστάσεων, ώστε να προστατεύονται τα σχολικά κτίρια, σχολικές εγκαταστάσεις.
1: Βέβαια. Κύριε, κυρίως σου έλυσα την απορία.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί το artnews.gr δεν αφήνει καμία απορία που δεν μπορεί να τη λύσει. Γιορτάζει και ο Ειρηναίος σήμερα.
0: Γιορτάζει και ο Ειρηναίος.
1: Και ο Ρένος.
0: Επίσης, λύσαμε και την άλλη την απορία τη δικιά σου, εδώ στην εκπομπή μας πριν από λίγο. Ο κ. Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων, μας διευκρίνησε ότι μετά τις νεροποντές, έτσι, τις βροχές του χειμώνα που πέρασε, αλλά και τα φαινόμενα, τα παράδοξα, όπως ας πούμε τα χιόνια που είδαμε ανήμερα Πρωτομαγιάς σε διάφορους ορεινούς όγκους, έχουμε αυξημένη τη στάθμη των ταμιευτήρων στο Μόρνο και αλλού.
1: Παίρνουμε μια ανάσα
0: για έναν ακόμα χρόνο. Θα χρειαστούμε όμως αρκετό αρκετές βροχές ακόμη, ώστε να αποκατασταθεί η τάξη των πραγμάτων.
1: Ώστε να είμαστε ήσυχοι. Και βεβαίως στα έργα, γιατί θα θυμάστε ότι το λέγαμε και όλο το χειμώνα, ότι το σύστημα πια είναι τόσο παλιό που έχουν πολύ μεγάλες απώλειες.
0: Σε πολιτικό επίπεδο έχουμε μία εξέλιξη που σχετίζεται με την αντιπαράθεση που σοβεί ανάμεσα σε κυβέρνηση και εξωματική αντιπολίτευση για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, είπε όχι σε πρόταση για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για την περίπτωση της κυρίας Αραμπατζή και του κυρίου Λιβάνου, ενώ φαίνεται εξαιρετικά επιφυλακτική και στο θέμα της σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών, μετρώντας βέβαια και τις όποιες δημοσκοπικές συνέπειες θα είχε κάτι τέτοιο, καθώς έκρινε ότι το θέμα των υποκλοπών, εκτός των άλλων, εκτός ότι έχει εξαντληθεί κλπ, δεν απασχολεί σχεδόν καθόλου την κοινή γνώμη. Όλα αυτά στη σκιά νέων δημοσκοπήσεων, μιας νέας δημοσκόπησης που ήρθε στο φως χθες, δημοσκόπηση της Opinion Poll, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Θα τα συζητήσουμε αμέσως αφού θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι με το Διευθυντή Ερευνών της Opinion Poll, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Καλημέρα κύριε Ζούπη.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δημοσκόπηση ενδιαφέρουσα πολύ, είναι η αλήθεια, διότι καταγράφει όχι μόνο την πρόθεση ψήφου και γενικά τους τριγμούς ή τις συνέπειες που έχουν προκαλέσει τα τελευταία γεγονότα, θετικές ή αρνητικές για την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά καταγράφει και το τι γίνεται σε αυτή την περίφημη γκρίζα ζώνη, ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το ιδιαίτερο ειδικό τους βάρος. Για πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα και πείτε μας, σας παρακαλούμε, ποιο είναι το κεντρικό συμπέρασμα ή τα κεντρικά συμπεράσματα αυτής της έρευνας.
3: Καταρχάς δεν αλλάζει καθοριστικά η εικόνα των συσχετισμών. Έχουμε μια διακριτή φθορά γύρω στη μια μισή μονάδα για τη Νέα Δημοκρατία. Θα έλεγα ότι μάλλον ήταν μεγαλύτερη, αλλά ειδικά με τα οικονομικά μέτρα όσο μέτρησα.
1: Τη μάζεψε, θα λέγαμε ότι τη μάζεψε δηλαδή.
3: Αρχίζει να τη μειώνει, ναι, έχει μαζέψει. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια αύξηση της τάξης του 1,2% και από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Δηλαδή στην καλύτερη περίπτωση που κουέλικιλείς διατηρούν τις δυνάμεις, τα άλλα κόμματα πέφτουν. Ποιο είναι το εντυπωσιακό, ότι ενώ οι αναποφάσιστοι διατηρούνται στην έρευνα ψηλά, δηλαδή γύρω στο θέμα 17-18%, αυξάνει τις δυνάμεις του κατά 50% από 8,5% που το βρίσκαμε το Μάρτιο, πάει 12,5% περίπου, το άλλο κόμμα.
1: Το οποίο περιμένουμε, δεν περιμένουμε άλλο, περιμένουμε άλλα κόμματα.
3: Για να είμαστε συνεννοημένοι σε συνήθεις συνθήκες, αυτό το βρίσκαμε 2-2,5% ήταν. Είναι 12,5. Το 90% αυτού του ποσοστού είναι για το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καρισιανού.
0: Μάλιστα. Να πούμε, να δώσουμε εμείς γρήγορα τα ποστά της εκτίμησης ψήφου, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Νέα Δημοκρατία στο 31,2%, μειωμένη κατά περίπου μια μισή μονάδα. Εκεί είμαστε.
3: Μια μισή
0: μονάδα. Πασόκ τσιμπώντας 1,2%, φτάνει στο 14,4%. Καλά να το λέω.
1: Καλά το λες, από 13,2 που ήταν.
0: Ακριβώς, η Ελληνική Λύση είναι στο 9,4%, τρίτο κόμμα, και αμέσως μετά η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2, το ΚΚΕ με 7,8, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,3 και 4,3 έχει και η Φωνή Λογικής, από εκεί και κάτω όλοι κάτω από 3%. Λοιπόν, στα υπόλοιπα συμπεράσματα.
3: Το βασικό κατά τη γνώμη μου είναι ότι πρέπει να αφομοιωθεί ότι ζούμε σε μια κατάσταση όπου η έννοια της σταθερότητας της χώρας αποκτά ξεχωριστή σημασία.
1: Και φαίνεται ότι ένα στους δύο πάνω κάτω και χονδρικά επιθυμεί αυτή τη σταθερότητα.
3: Ναι, όχι μόνο αυτό. Αν το βάλουμε αυτό τελώς, νομίζετε ότι οι γεωστρατηγικές αναταράξεις απαιτούν σταθερότητα. Αυτά είναι περίπου το 80. Εάν το βάλουμε, γιατί αυτά τα δύο, ας μην γελιόμαστε, συνυπάρχουν, δηλαδή η ανάγκη για σταθερότητα, μαζί με μια σημαντική έντονη διαμαρτυρία, εστιασμένη κατά τη γνώμη μου στα οικονομικά. Συν το φόβο να χειροτερέψουν λόγω του πολέμου και των παρενεργειών του. Εκεί πάλι έχει προβάδισμα. Δηλαδή τα ρωτάμε, βασικά θα ψηφίσετε με γνώμονα τη σταθερότητα ή για να εκφράσετε μια διαμαρτυρία, έχει 15 μονάδες διαφορά περίπου υπέρ της σταθερότητας. Αυτό είναι βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα και γι' αυτό νομίζω, για παράδειγμα, άκουγα τις τελευταίες μέρες στο ΠΑΣΟΚ, γιατί η αντιπολίτευση είχε κάνει ένα λάθος. Το πεδίο αυτό που καίει τον κόσμο είχε αφαιθεί.
1: Το έχει αφήσει στην κυβέρνηση.
3: Προσπαθεί να μιλήσει για τη σταθερότητα προσδίδοντάς της τα δικά του χαρακτηριστικά και την αντίληψη. Και θα το δούμε ίσως και από άλλα κόμματα το επόμενο διάστημα, γιατί συνειδητοποίησανε ότι αυτό αφήσανε ένα πεδίο να είναι μόνο ο Μητσοτάκης, ας το πούμε έτσι.
0: Ξεχωρίζω δύο χαρακτηριστικά από τη δημοσκόπηση. Το ένα σχετίζεται με τον κύριο Μητσοτάκη, όπου στο ερώτημα για την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία παραμένει χαοτικά μπροστά σε σχέση με το δεύτερο, που είναι ο Αλέξης Τσίπρας, Και αυτό έχει τη σημασία του. Δηλαδή είναι στο 28,9%, ακολουθεί ο κανένας στο 23,4% και αμέσως μετά ο Αλέξης Τσίπρας σε ένα ποσοστό 9,9, περίπου 10%. Έτσι,
1: και
0: 29
1: μακριά
0: είναι.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: 20, ναι, και ο κύριος Ανδρουλάκης στην τέταρτη θέση μαζί με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι.
1: 5,8.
0: Τρίτος ο κύριος Βελόπουλος.
1: Ναι.
0: Το πρώτο στοιχείο είναι αυτό που θα θέλαμε να μας σχολιάσετε. Και το άλλο, ότι βρισκόμαστε λιγότερο. Όχι λιγότερο κατά τα φαινόμενα, λιγότερο πραγματικά από ένα χρόνο πριν. Βέβαια. Από τις εκλογές. Και στο κρίσιμο ποιοτικό στοιχείο, σύμφωνα με εσάς τους δημοσκόπους της παράστασης νίκης, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με ένα ποσοστό της τάξης του 54,4%. Δηλαδή, πάνω από τους μισούς συμπολίτες μας θεωρούν ότι είναι αδιαφυσβήτητο ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις εκλογές.
3: Μα γι' αυτό ξεκίνησα ότι πέρα από τα σύμπλην, το τι έγινε, γιατί ήταν ένα δύσκολο δίμηνο και για την κυβέρνηση, ουσιαστικά κάτι να δούμε θεαματικό στην αλλαγή σχετισμών δεν υπήρχε. Ναι. Έτσι δεν είναι?
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, αυτό όντως η παράσταση νίκης που έχει ξεχαστεί δίνει και ένα κλίμα πάνω από το 50%, λέει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα το δεύτερο είναι το Πασόκ με 5,5%, 5,6%.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Λοιπόν, υπάρχει κτηνώδης διαφορά, όπως και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, να διευκρινίσω ότι η διατύπωση ήταν απαγορευτική για αρχηγούς, ας πούμε, επικεφαλής κομμάτων που δεν έχουν ιδρυθεί. Λέγαμε, ποιος από τους ηγέτες των κομμάτων νομίζετε ότι είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός? Έσπασε το απαγορευτικό Αλέξη Τσίπρας με 9,9, αλλά θα έλεγα και έχει σημασία και η Μαρία Καρισιανού με 5,1.
1: Μάλιστα.
3: Όχι μακριά από τρεις ηγέτες υπαρχόντων κομμάτων.
1: Κύριε Ζούπη, με δεδομένο το τι δηλώνουν όσοι ερωτήθηκαν για το κόμμα Τσίπρα και Καρισιανού, η επόμενη δημοσκόπηση, αν μπορείτε να κάνετε μία εκτίμηση, θα είναι πολύ διαφορετική όσον αφορά δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο? Από αυτή την άποψη ρωτώ. Εκτός αν έχουμε ανατροπή και στην πρώτη θέση.
3: Κοίταξε, ας ξεκινήσουμε από κάτι σταθερό. Και ότι το επόμενο διάστημα είναι άσχημο για την κυβέρνηση, κάνει και δύο λάθη. Συνηθίζει να κάνει και λάθη.
1: Και λάθη, διάφορα, βέβαια.
3: Εντάξει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό που παρακολουθούμε πια δύο χρόνια. Η πρώτη θέση δεν παίζεται, για να το συζητάμε κάπως προσγειωμένα.
1: Mm-hmm.
3: Όταν υπάρχει 17-18% διαφορά.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, από εκεί και πέρα το σκηνικό, κατά τη γνώμη, με την έλευση των δύο κομμάτων θα αλλάξει ριζικά. Και μιλάω για σημαντικές αλλαγές.
0: Μας είχατε πει τις προάλλες ότι θα χυθεί πολύ αίμα για τη δεύτερη θέση.
3: Ναι.
0: Παραμένετε σε αυτή την άποψη?
3: Παραμένω και προσθέτω σε αυτή ότι η πρώτη εικόνα θα μετράνε απώλειες κόμματα, κάποια θα εξαφανιστούν, ήδη βλέπετε τρία κόμματα είναι στο 1%,
1: ναι.
3: Κάποια κοντοζυγών προς το 3, κάποια είναι κάτω από το 2, η νίκη ας πούμε. Λοιπόν, η κυρία Καρισιανού φαίνεται να μπορεί να εισπράξει, να πιέσει κι άλλο τη νίκη, να εισπράξει από πλεύση ελευθερίας και να πιέσει την ελληνική λύση, η οποία δείχνει άμυνες μέχρι στιγμής, σημαντικές. Το δε κόμμα Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι έχει μείνει από τη Νέα Αριστερά και ΠΑΣΟΚ.
1: Παίρνει και από το ΠΑΣΟΚ, μεγάλο ποσοστό. Αυτά που βλέπετε.
3: Αυτά που βλέπουμε είναι τα ενδυνάμει που μπορεί να πάρει.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι μπορεί να πάρει ικανό ποσοστό.
0: Μάλιστα.
3: Άρα θα δούμε μια νέα εικόνα, η οποία σημειωτέων ίσως σοκαρεί.
1: Λέτε,
3: δεν θα είναι όμως το τέλος του κόσμου.
0: Μάλιστα.
3: Από τότε θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε και το κομματικό σύστημα θα αναδιαταχθεί και θα αρχίσουν και τα τζαρτζαρίσματα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τη δεύτερη θέση εγώ επιμένω, επειδή βλέπω μια, δηλαδή γιατί κρίνω με βάση αυτά που βλέπω και όχι αυτά που πώς να το πω. Νομίζω ότι τρία κόμματα σε πρώτη φάση θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
0: Μάλιστα.
3: Και συμπεριλαμβάνω ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα, και θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η εναρκτήρια παρουσία της κυρίας Καρισιανού τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα.
0: Πολύ ενδιαφέροντα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ θυμάμαι και κάτι άλλο που μας είχατε πει στην προηγούμενη συζήτηση. Το σημείωσα μάλιστα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ότι στη μάχη ανάμεσα στο δεύτερο και στον τρίτο, ο δεύτερος τα παίρνει όλα, ο τρίτος είναι ο μεγάλος ηττημένος.
3: Βέβαια, γιατί και στην πορεία για τις εκλογές μπορεί να ενισχυθεί, αλλά και μετά τις εκλογές, αν είναι δεύτερος, ας πούμε ότι έχει τελειώσει όλο το έργο, ο δεύτερος θα είναι ο πόλος, έτσι δεν είναι.
0: Μάλιστα.
3: Και άλλων δυνάμεων.
0: Ναι,
1: ούτε καλύτερο τέταρτος.
3: Δηλαδή, θα έχει συνέχεια και άλλα επεισόδια η υπόθεση αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζούπη.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Πάντα πολύ ενδιαφέρον εξ συζήτηση.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και ουσιαστικά προέβλεψε απόλυτη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού μετά την ίδρυση των
1: δύο νέων κομμάτων. Το οποίο περιμένουμε.
0: Η κυρία Γκαρσιανού έχει ήδη ανακοινώσει την ίδρυση.
1: Μέσα στο Μάιο είπε ότι θα έχουμε περισσότερα. Θα έχουμε ανακοινώσει συγκεκριμένε.
0: Πολλά βίντεο βλέπω. Δηλαδή βίντεο.
1: Πολύ λάδι και από τη Γανίτα τίποτα.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Να σου πω. Και δεν έχουμε μάθει και τίποτα για στελέχη. Ήταν μια καταγγελία τους ότι προσπαθούν να εξαγοράσουν στελέχη της. Να δούμε. Περιμένουμε. Για τον κύριο Τσίπρα υπάρχει ένα ερωτηματικό που θα ανακοινώσει το κόμμα. Εγώ βλέπω ότι κάνει καθημερινές παρεμβάσεις που σημαίνει ότι πλησιάζουμε, Βασίλη.
0: Αυτά τα οποία μας έλεγε η Γεωργία όμως, έτσι, σε σχέση με το στελεχικό δυναμικό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ανακάτεμα μεγάλο εκεί.
1: Υπάρχει ένα βασικό ανακάτεμα. Γιατί όταν λέει πρέπει να παραιτηθείτε από βουλευτές για να έρθετε μαζί μου, πώς είναι διατεθειμένοι να το κάνουν για μήνες να μείνουν.
0: Και είπε και κάτι άλλο η Γεωργία χτες η Σαδανά, μας έλεγε η πολιτική μας συντάκτρια, το οποίο επίσης εγώ σημείωσα. Αυτά τα σημειώνω και τα υπογραμμίζω. Πολύ θα ήθελε ο κύριος Τσίπρας να του προκύψει ένα ακόμα από παρθενογένεση σε ό,τι αφορά τα στελέχη, αλλά δεν βρίσκονται εύκολα.
1: Και γι' αυτό έκανε και να τα πίσω.
0: Πρωτοεμφανιζόμενοι, άφθαρτοι κλπ.
1: Θυμάσαι στην αρχή, στην πρώτη εκδήλωση που παρουσίασε τη Σιθάκη, του έβαλε στον εξώστη. Ναι. Μετά κατεβήκαν στις πρώτες θέσεις σιγά σιγά.
0: Δεν βρίσκονται εύκολα.
1: Έτσι είναι.
0: Άνθρωποι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας, 30 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Σε οριακό σημείο για άλλη μια φορά η έθραυστη και χειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το Ορμούς. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, 5 είναι οι νεκροί, αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη θα εξαφανιστεί από προσωπική σε αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδο στις τιμές της πετρελαίου. Άλμα σχεδόν 6% για τον Brent. Σήμερα στη Βουλή η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στο νοσοκομείο, 15χρονος και 14χρονος μετά από διπλή επίθεση στο Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνδέονται οι δύο επιθέσεις. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Ο βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Παίρνει Radio 105,8 πρωινέ διαδρομέ. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Έχουμε τεράστια προβλήματα με την κίνηση. Βλέπω το χάρτη που έχει μπροστά τη η Μαρία στο κατακόκκινο Κηφισό.
1: Είναι 10 παρα 25 και ακόμη δεν έχει βελτιωθεί η εικόνα. Ίσα-ίσα κάποια νέα τροχιά που έχουν προκύψει. Το πρόβλημα παραμένει στην κάθοδο του Κηφισού. Ξεκινάει περίπου από τη γέφυρα Καλυφτάκη και φτάνει μέχρι και το Περιστέρι. Και στην άνοδο έχουμε προβλήματα. Κοντεύει να ξεκινήσει από το Ρέντι το πρόβλημα και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Επίσης έχουμε στην Καλλιρόη πάρα πολύ κίνηση αυτή. Στην Καλλιρόη και στα δύο ρεύματα. Και έχουμε και στη Λεωφόρο Συγκρού. Στο ρεύμα προς Αθήνα η κίνηση ξεκινάει από το Intercontinental και φτάνει μέχρι το κέντρο της Αθήνας.
0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι υπάρχει μια είδηση σε σχέση με τα πατίνια. Έδωσε μια τηλεοπτική συνεδεύξη στο Μέγκα ο κ. Μιχάλης Σοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και προανήγγειλε αλλαγή της νομοθεσίας για το θέμα της χρήσης των πατινιών από τους ανήλικους. Η θέση μου, είπε, είναι ότι πρέπει να απαγορευθούν. Αντιλαμβάνομαι, λέει, την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι σε μια πλατεία, αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο να κυκλοφορεί στο δρόμο. Δεν μπορεί ο ανήλικος να πηγαίνει, είπε, με πατίνι στο σχολείο. Η δική μου θέση είναι ότι πρέπει να απαγορευτούν. Χρειάζεται μια συνολική ρύθμιση που να τα απαγορεύει ή να τα περιορίσει. Αν δεν υπάρχουν δρόμοι ή διάδρομοι που αφορούν αποκλειστικά την κυκλοφορία ποδηλάτων και πατινιών, φοβάμαι ότι θα χαθούν και άλλες ζωές, είπε ο κ. Σοχοίδης. Άντε, τι περιμένετε, είναι το σχόλιο.
1: Και αργήσατε κιόλας. Γιατί μετά το 13χρονο, καλά, τα στοιχεία του κ. Γιαννακού είναι συγκλονιστικά. 400 παιδιά το χρόνο τραυματίζονται
0: για τις
1: από
0: σκοτώστρες,
1: τα.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Μιλάμε για σκοτώστρες. Και απορώ με τους γονείς που τα παίρνουν στα παιδιά τους, νομίζω ότι είναι παιχνίδι. 12χρονο παιδί με ηλεκτρικό πατίνι, που φτάνει μέχρι τα 50 χιλιόμετρα.
0: Υπάρχει και μία ανάρτηση, επειδή σήμερα είπαμε είναι η μαύρη επέτειος της Μαρφίν. Υπάρχει μία ανάρτηση στο διαδίκτυο, στο Facebook, του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Παύλου Μαρινάκη για την τραγωδία, η οποία, όπως επισημαίνει, δεν ήταν μια κακιά στιγμή, αλλά ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα. 16 χρόνια έχουν περάσει.
1: 16 χρόνια, το 2010 ήταν.
0: Ο κ. Μαρινάκης λέει ότι δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία, καμιά ερμηνεία για τέτοιες ενέργειες. Ο φανατισμός που οπλίζει χέρια και μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτός σε μια δημοκρατία και η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδετερότητα.
1: Και θα θυμάσαι, εκείνη η εποχή ήταν μια πολύ έντονη εποχή με πολλή τοξικότητα. Θα θυμάσαι πολιτικά στελέχη τα οποία είχαν δεχτεί επιθέσεις τότε και υπήρχαν κόμματα τα οποία τι έλεγαν, καταδικάζουμε, αλλά. Αυτό το αλλά.
0: Αυτό το αλλά.
1: Και ακόμη υπάρχει. Εδώ που τα λέμε. Αυτό το αλλά.
0: Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα. Γρήγορα. Καλημέρα στο φίλο μας, το Μιχάλη. Από το Μπλάκο Εγκβάρντ. Καλά το λέω. Εγκβάρντ της Βουλγαρίας. Γεια σου, Μιχάλη μου. Να σε καλά. Καλημέρα στην Κέλλη, η οποία έχει τις διαφωνίες της με τις δημοσκοπήσεις και υποστηρίζει ότι μάλλον, λέει, εάν κλέψει τις εκλογές ο Μητσοτάκης θα τις κερδίσει. Ξέρεις, έχουν περάσει, νομίζω,
1: οι εποχές που κλέβονταν οι εκλογές. Σε κάθε περίπτωση όμως, πράγματι, η κάλπη είναι αυτή που η δημοσκόπηση είναι η φωτογραφία της στιγμής. Το πραγματικό αποτέλεσμα η κάλπη το δίνει.
0: Καλημέρα στο Μανώλη, με υγεία, δύναμη, αισιοδοξία και θετική ενέργεια. Υπομονή ζητάει και στους δρόμους, υποθέτω. Καλημέρα στην Άννα, η οποία μας λέει ότι ένα πολύ ωραίο τραγούδι για τα κορίτσια που γιορτάζουν σήμερα είναι το Ειρηνούλα μου του Δήμου Μούτσι, βεβαίως. Καλημέρα στην Χρυσίτη Σιδηροπούλου, λέει, χτες διάβασα ότι η κυβέρνηση του ακροτηρίου, του πράσινου ακροτηρίου, αρνήθηκε την αποβίβαση για νοσηλεία των ασθενών, για το πλοίο, λέει, με το χανταϊό, προκειμένου να προστατευτεί ο πληθυσμός, έτσι λέει, για να εκτιμήσουμε την Ευρώπη. Επίσης, διάβασα ότι ο υπότυπος του χανταϊού των Άνδεων, σπανίως μεν, αλλά μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσή μας, για τις πληροφορίες. Και στον Δημήτρη τον Παρίσι να στείλουμε την καλημέρα μας, και στον Νίκο τον Λούγκο. Ο οποίος τι μας λέει, ότι το 52-55 ως υπουργός υποδομών ο Κωνσταντίνος Καραμανλής απάλλαξε το γερμανικό δημόσιο από τις αποζημιώσεις. Αυτή τώρα, ξέρεις, είναι μια πολύ παλιά ιστορία.
1: Βέβαια, και η αφορμή ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία και γι' αυτό στέλνει το σχόλιο του ακροατής μας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης μας στέλνει την καλημέρα του. Θερμοκρασία, λέει, ούτως ή άλλως θα ανεβαίνει. Το θέμα είναι πόσο θα είμαστε έτοιμοι για να μην χάσουμε και άλλα δάση το φετινό καλοκαίρι. Σωστός.
1: Πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, βέβαια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Μπακαράκη από τη Ριζούπολη. Στον Ηλία τον Σωρόκο. Γιάκο μου, καλημέρα. Να σε καλά. Έχει εξαφανιστεί εσύ, Ηλία, από το Facebook. Καλημέρα να πούμε και στο Φρέντι, ο οποίος είναι εδώ και μας στέλνει το μήνυμά του, που είναι
1: από το αεροδρόμιο.
0: Αεροδρόμιο.
1: Έχει κίνηση, Φρέντι.
0: Για πες μας, Καλυβάρι.
1: Γιατί βλέπω την Αττική οδό πολύ φορτωμένη.
0: Καλημέρα στο Φώτο Σταθόπουλο, ο οποίος αναρωτιέται: ντοκιμαντέρ με τις δραματικές εξελίξεις που οδήγησαν στην πτώχευση της χώρας και το πρώτο μνημόνιο θα δούμε.
1: Θα έπρεπε.
0: Θα έπρεπε. Βεβαίως και θα έπρεπε, Φώτη.
1: Μα το χθεσινό ντοκιμαντέρ στην αρχή έκανε μια αναφορά, αλλά ουσιαστικά εστιάζει σε αυτή την περίοδο. Θα έπρεπε.
0: Εγώ δεν θα διαφωνήσω καθόλου, ναι. Ελένη Παπαβασίλειου, γεια σου Έλενα. Καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Δημήτρη τον Μπιλάλη από το Σχηματάρι. Λέει, δυστυχώς πλέον, επειδή είναι καθημερινότητα το θέμα αυτό με τον Κηφισό και όλα τα άλλα που συμβαίνουν γύρω, το θέμα είναι πότε δεν έχει κίνηση ο Κηφισός. Πολύ καλά τα λες.
1: Παλιά δεν είχε το Σαββατοκύριακο, τώρα πια έχει και το Σαββατοκύριακο, έχω να πω.
0: Βασίλης ο Παγιανίδης μας στέλνει, αυτός είναι φανατικός των Μετάλλικα, δικός μας είναι.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Δεν του λέει γερόντια.
0: Όχι, βέβαια.
1: Με πίκρανε ο ακροατής που σου είπε γερόντια.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο το Θύμιο, μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από την Καβάλα. Τι όμορφο πολύ. Καλημέρα στον Σταύρο. Μας λέει η Φουτζάρα. Πώς την είπες?
1: Φουτζέιρα.
0: Είναι ένα από τα 7 Εμμυράτα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Ανδρέας μας στέλνει την καλημέρα του. Ο Γιάννης Οπάζης.
1: Στο Μαρίνο αναφερθήκαμε.
0: Και πάμε και στους γκρουπ της εκπομπής για να μην ξεχάσουμε κανένα.
1: Ο Μαρίνος σου στέλνει σχόλιο ότι τους Rolling Stones πήγε να τους δει, που είπες για τους Rolling Stones.
0: Ναι.
1: Όταν έμενε στο Σαν Φρανσίσκο το 1981.
0: Αυτό είναι.
1: Και όταν είδα τα μελούνια πειθαρχημένες, σειρές, έκανα μεταβολή και πούλησα το εισιτήριό μου. Εγώ τους έχω δει εδώ στην Αθήνα, καταπληκτική.
0: Καλημέρα στον Γιάννη τον Μπακαράκη. Καλημέρα στο Σάκη. Ο οποίος μας ρωτούσε αν είχε αναδρομική ισχύ το νομοσχέδιο των δανείων. Έχει απαντήσει από χθες ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος πως όχι. Συζητούσαμε με τη Μαρία και στο στούντιο και εκτός στούντιο ότι θα μας φαινόταν και στους δύο απίθανο να έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή για έναν άνθρωπο που κοιτάζει με ρεαλισμό τα οικονομικά μεγέθη, νομίζω είναι εύκολο αντιληπτό ότι δεν θα μπορούσε ένα τέτοιο νομοσχέδιο να έχει αναδρομική ισχύ. Θα τεινάζονταν το σύστημα όλο στον αέρα.
1: Θα πρέπει να ήταν πάρα πολύ προσεκτικά μελετημένο. Ακριβώς. Για να έχει κάποιες.
0: Κάποιοι το πίστεψαν. Η κυρία Κορσάνου μας έλεγε χθες η δικηγόρος ότι είναι δώρο άδωρο.
1: Εγώ δεν συμφωνώ. Ένα νομοσχέδιο από τη στιγμή που δεν έχει αναδρομική ισχύ.
0: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη ότι είναι δώρο άδωρο, γιατί τουλάχιστον θα μπει μια τάξη από εδώ και πέρα.
1: Από εδώ και πέρα. Ξέρεις, βέβαια, εδώ δεν μπορούμε να μην δούμε τι είναι αυτό που η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το Πασόκ λέει στην κυβέρνηση. Για να γίνει ο πιγκλού του καλά.
0: Για την καταχρηστικότητα που υπάρχει στα ήδη υπάρχοντα.
1: Και για την ευρωπαϊκή οδηγία ουσιαστικά. Βεβαίως. Μη λέει η κυβέρνηση ότι πήρε μια πρωτοβουλία. Ήταν ευρωπαϊκή οδηγία. Ήταν υποχρεωμένη να την εφαρμόσει και μάλιστα από τον Νοέμβριο του 2025. Άρα τι είναι αυτό που μας λέει.
0: Καλημέρα στον Βαγγέλη τον Σαμαρά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του. Καλημέρα στον Νίκο Τωραλά, το οποίο εκφράζει τη διαφωνία του για το ντοκιμαντέρ του Sky. Που λέει εκείνο που δεν θα δείτε είναι τους αρίστους να φωνάζουν γερούν γερά, τον υπουργό που έκοψε τα φάρμακα από τους καρκινοπαθείς για να πληρώσει από το κελπνό δημοσιογράφους κλπ. Τώρα αυτά βέβαια είναι κατηγορίες αστήρικτες, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί έγιναν, εκδικάστηκαν όλα αυτά.
0: Πολλακικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι έτσι δεν επιβεβαιώθηκαν. Το Σαμαρά που το πρώτο πλεόνασμα μετά από 4 χρόνια το έδωσε Μποναμά στους εργολάβους, λέει, όταν ο κόσμος έτρωγε από σκουπίδια. Όλα αυτά, είπαμε, θυμίζουν περισσότερο ανάρτηση της δεκαετίας, Νίκο μου, της περασμένης.
1: Γιατί κρίθηκαν.
0: Ναι.
1: Και πολιτικά και όσον αφορά τα στοιχεία και το τι τελικά συνέβη. Βέβαια, ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη. Εννοείται. Για το τι συνέβη.
0: Καλημέρα στη Σπυριδούλα. Καλή δύναμη. Τότε δεν ήταν που ακούγαμε και για τις μαζικές αυτοκτονίες.
1: Βέβαια.
0: Γιατί κάποιοι σπεκουλάριζαν και με το θάνατο. Αποδείχθηκε τελικά ότι δεν υπήρξαν ποτέ μαζικές αυτοκτονίες στην Ελλάδα.
1: Όπως και διάφορα άλλα αποδείχθηκαν.
0: Και διάφορα.
1: Βέβαια, δεν έπαβε να έχουμε πολλές κλειστές επιχειρήσεις, πολύ ψηλή ανεργία.
0: Πολύ κόσμο στα όρια της απόγνωσης, στην ανεργία.
1: Πολύ κόσμο να τρώει από τα συσίτια.
0: Σπίτια να χάνονται.
1: Έτσι, γιατί κάποιοι.
0: Δουλειές να εξαφανίζονται.
1: Που είχαν πάρει με δάνειο σπίτια, δεν μπορούσαν.
0: Ζωές να καταστρέφονται. Ανθρώπους να μεταναστεύουν.
1: Είχαν αυξηθεί οι άστεγοι.
0: Ναι. Είναι αυτό, πώς το είπε χθες ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Νομίζω ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

0: Ευγένεια την Κόκα. Ευγενίτσα μου, καλημέρα και αγκαλιά τεράστια. Στον Νίκο τον Γκαλία, τι υπέροχες φωτογραφίες, ολάνθιστες, και οι άλλοι υπέροχοι με τα σκυλάκια σου. Νίκος, ευχαριστούμε από τα Τρίκαλα ο Νίκος. Καλημέρα και από τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, στέλνει τα χρόνια του πολλά στις Ειρήνες που γιορτάζουν και δίνει και το στίγμα της ημέρας. Κλιμακώνει τη ένταση στη Μέση Ανατολή με τα χτυπήματα των ΗΠΑ σε πλοιάρια και ντρόνους το Ιράν και τον βαρισμό δηληστηρίων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, άνοδο της τιμής του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Στάσιμο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη προβλέπει ο Πιερακάκης. Αυτό είναι το πιο ζωφερό. Ελευθερία θα γίνει επιχείρηση αδιέξοδο. Η επιχείρηση ελευθερία θα γίνει επιχείρηση αδιέξοδο, λέει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Πολύ μπλέξιμο στο πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα. Για να το δούμε αυτό τώρα. Ναι. Αλέξανδρε, καλημέρα. Για να δούμε το πολιτικό σκηνικό τι γίνεται. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλεσμένο μας για σήμερα, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, για να πολιτικολογήσουμε αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Κύριε Μαρκόπουλε, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
0: Μας ακούτε?
1: Έπεσε η γραμμή,
0: Έπεσε η γραμμή.
1: Θα επιχειρήσουν να.
0: Πέσανε, μπλέξανε οι γραμμές μας που λέμε. Ωραία, άρα να πούμε κάποιες ακόμη καλημέρες στον Αντώνη τον Πολυχρονίδη. Θα ήθελα να σας πω λέει, ότι από Θεσσαλονίκη μέχρι τα Γιάννενα τα περισσότερα τούνελ είναι με.
1: Κινούς.
0: Κόνους και σημαδούρα, δεν μπορώ να καταλάβω, και χτυπάνε τα ίχνη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μήνυμα έτσι όπως είναι γραμμένο.
1: Το έχει γράψει βιαστικά.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Καραγιάννη. Καλημέρα και στην Σόνια τη Φωτιάδου. Λοιπόν, πάμε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε Μαρκόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας.
1: Έλατε να ξεκινήσουμε να πολιτικολογήσουμε και, έχει, και αν έχει γεγονότα. Τελικά απαντήσατε όχι στην προανακριτική επιτροπή, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που δεν προκύπτουν στοιχεία που να μας οδηγούν σε αποδοχή προανακριτικής, ούτε καν ενδείξεις, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα από τα δύο, μετά από την αξιολόγηση την οποία κάνουμε όπως ορίζει και το Σύνταγμα, το άρθρο 86, πήραμε τη συγκεκριμένη στάση. Και ξέρετε, διαβάσαμε τις προτάσεις των κομμάτων, έγραφε το ΠΑΣΟΚ εγκληματική οργάνωση. Πουθενά δεν τεκμήριο εννοείται κάτι τέτοιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι έγραφε δεν απαιτείται ύπαρξη αποδείξεων ή ισχυρών ενδείξεων. Κοιτάξτε, με τέτοια λογική, νομίζω, χωρίς ενδείξεις, επαναλαμβάνω, και χωρίς στοιχεία, δεν μπορείς διαρκώς να προχωράς σε τέτοιου είδους επιτροπές μόνο και μόνο γιατί η αντιπολίτευση, μη έχοντας κάτι άλλο να αντιπροτείνει, επιδιώκει να εκμεταλλευτεί μικροπολιτικά την υπόθεση.
1: Απορία. Δηλαδή για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Καραμάλη, για την υπόθεση των Ντεμπών, βέβαια, για τους οποίους προκρίνατε τη λύση απευθείας στο δικαστή, προκύπτουν στοιχεία.
2: Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και με την πολιτική της, αν θέλετε, χρειά διάσταση. Εδώ όμως ουσιαστικά τι λέτε, υπενθυμίζοντας και πολύ σωστά τις δύο αυτές περιπτώσεις, υπενθυμίζετε κάτι το οποίο καταρρύπτει τον ισχυρισμό της αντιπολίτευσης από χθες. Ότι φοβόμαστε, ότι τρέμουμε, ναι, ότι δεν θέλουμε κτλ. Η Νέα Δημοκρατία, με το πολιτικό, αν θέλετε, κριτήριο, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, το Δικαστικό Συμβούλιο για τους δύο συνάδελφους. Δεν είναι ένα κόμμα που δεν τόλμησε να παραπέμψει συνάδελφους. Ακόμα και αν υπάρχει πίστη στο τεκμήριο της αθωότητας. Εδώ λοιπόν δεν ισχύει ο ισχυρισμός του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης ότι η Νέα Δημοκρατία φοβάται, ότι η Νέα Δημοκρατία πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις επιδιώκει να περιορίζει την αλήθεια. Όπως επίσης θα θυμίσω ότι πριν από λίγες ημέρες, κατόπιν του αιτήματος των ιδίων των συναδέλφων μας, υπερψηφίσαμε σε μια δύσκολη και επίπονη, αν θέλετε, διαδικασία. Δεν είναι εύκολο να υπερψηφίζει συναδέλφους και φίλους τις 13 άρσεις ασυλιών. Όμως κάπου. Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία, όταν δεν υπάρχουν ενδείξεις, πρέπει να μπει και ένα τέλος, ένα τέρμα. Δεν είναι η κοινοβουλευτική μας ομάδα, τα στελέχη μας, η τροφή για τα λιοντάρια του λαϊκισμού σε μια αρένα που επιδιώκει να στήσει η αντιπολίτευση.
0: Το ίδιο πιστεύετε και για την εξεταστική, για τις υποκλοπές, θεωρείτε?
2: Θα το δούμε. Κάθε περίπτωση έχει τη δική της αρχιτεκτονική, τη δική της σημασία, τη δική της λογική. Θα μελετήσουμε τις προτάσεις, θα δούμε τα στοιχεία και θα τοποθετηθούμε. Πάντως, όμως σε ό,τι αφορά την προανακριτική, επαναλαμβάνω, η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν παρέπεμψε δικά της στελέχη. Το είπατε πολύ σωστά πριν από λίγο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που δεν ξεκολλάει η βελόνα της αντιπολίτευσης ή κάθε φορά που υπάρχει μια ισοκομματική αναταραχή σε άλλα κόμματα, εμείς να πρέπει να θυσιάζουμε στελέχη μας με τη μεγάλη ευκολία και χωρίς στοιχεία και ενδείξεις.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι. Ακούμε τις τελευταίες μέρες και διαβάζουμε και ρεπορτάζ για

0: γκρίνια και αναβρασμό στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για παράπονα. Το επιτελικό κράτος βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής και στο στόχαστρο αρκετών συναδέλφων σας. Είναι όντως ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας? Υπάρχει και θέμα αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη? Διαβάσαμε ακόμα και αυτό.
1: Όχι, καμία αμφισβήτηση. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε την ενότητά της και τις προηγούμενες ημέρες με την ψηφοφορία για τις ασυλιών. Επαναλαμβάνω, μια επίπονη και δύσκολη διαδικασία για τους συναδέλφους μας και για εμάς όλους. Η Νέα Δημοκρατία, θυμάμαι ότι τότε κάποιοι έγραφαν και έλεγαν ότι θα έχει 30-20 απώλειες, θα υπάρχει κύμα δυσαρέσκειας. Ναι. Την περάσαμε αυτή τη διαδικασία με ενότητα. Εδώ το ότι υπάρχει ένας παραγωγικός διάλογος δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επουδενή. Και δεν νομίζω ότι και κανένας συνάδελφος αναφέρεται σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την άσκηση της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιθέτως, νομίζω ότι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας.
2: Το χάσαμε.
0: Το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας, λέγατε, και εκεί διακόπηκε, ναι. Μας ακούτε?
2: Όχι, δεν τον έχουμε. Δεν έχουμε τον κύριο Μαρκόπουλο στη τηλεφωνική γραμμή.
0: Πάμε να επιχειρήσουμε πάλι
2: τη σύνδεση. Με τεμποδίων, η συζήτηση.
0: Με τεμποδίων, ναι.
2: Αλλά τι να κάνουμε. Είχαμε φτάσει και σε ενδιαφέρον σημείο.
0: Ναι.
2: Γιατί προφανώς για το... αυτό που έλεγες, υπήρχαν πολλά ρεπορτάζ και κυριακάτικες εφημερίδες και πολλοί θεώρησαν ότι το έχεις προανακριτική και θα ρωτήσω τον κύριο Μαρκόπουλο, ήταν αποτέλεσμα αυτής της πίεσης και της δυσαρέσκειας.
0: Ναι.
2: Για τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών σε σχέση πάντα με την υπόθεση του ΟΠΚΠ. Επίσης, δυσκολευόμαστε να συνδεθούμε μαζί του. Για το θέμα της εξεταστικής, η δυνατότητα να ζητηθεί εξεταστική και με 120 ψήφους ήταν κάτι που είχε εισάγει στο Σύνταγμα η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τον κύριο Μαρκόπουλο.
0: Και ήταν στο σημείο, διακόπηκε κύριε Μαρκόπουλο, η συνομιλία μας στο σημείο που μας λέγατε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιθέτως θεωρείται από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως το ισχυρό χαρτί του κόμματος.
1: Ακριβώς, και αυτό το δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Δέστε τη χαοτική διαφορά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Δέστε την αποδοχή που έχει ο ίδιος προσωπικά. Αν θέλετε κιόλας και πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διείσδυση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Mm-hmm. Επομένως, δεν υπάρχει καμία διάθεση αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Υπάρχει μια συζήτηση, όχι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την αρχιτεκτονική της του κυβερνητικού μηχανισμού. Όμως,
2: για το επιτελικό κράτος, θα μας πείτε τώρα. Είναι η κριτική που ασκείται στο επιτελικό κράτος.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την κριτική. Mm-hmm. Όχι πως δεν υπάρχουν επιμέρους ζητήματα που μπορούν να βελτιωθούν, αλίμονο και δεν είμαι αρνητικός σε κάποια από τα πράγματα που οι συνάδελφοι αναφέρουν. Από την άλλη, νομίζω ότι το πρόσημο της λειτουργίας του επιτελικού κράτους είναι θετικό. Είναι μια πολιτική αρχιτεκτονική που έχει βοηθήσει στη μακρόχρονη κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στα μείζωνα, στα κρίσιμα, έχει πετύχει στόχους. Επομένως, νομίζω ότι αν κάνουμε τον ισολογισμό, να το πω και λίγο οικονομικά, απολογισμό αν θέλετε της πορείας του επιτελικού κράτους, εγώ θεωρώ ότι είναι θετικός. Είναι εμφανώς θετικός.
0: Μάλιστα.
1: Δέστε πόσες κρίσεις στις οποίες κατέρευσαν δυτικές χώρες πιο προηγμένες από εμάς, πόσο ανταπεξήλθε η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έπαιξε ρόλο καταλυτικό το επιτελικό κράτος. Δέστε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Δέστε μια σειρά από επιτυχίες και προτάσεις πολιτικές που ήταν κατά ψέματα σχεδιάστηκαν από το επιτελικό κράτος.
2: Ναι.
1: Εγώ νομίζω λοιπόν ότι προφανώς βελτιώσεις μπορούν να υπάρξουν, προφανώς υπήρξαν και λάθη. Κανένας στη ζωή δεν είναι αλάνθαστος. Όμως, αν κάνουμε τον τελικό απολογισμό, νομίζω ότι το επιτελικό κράτος στάθηκε και στέγεται.
2: Πάμε τώρα στο θέμα της εξεταστικής. Εσείς έλεγα πριν και συζητούσαμε πριν με το Βασίλειο ότι η Νέα Δημοκρατία εισήγαγε στο Σύνταγμα στην αναθεώρηση τη δυνατότητα στην μειοψηφία με 120 ψήφους να καταθέσει αίτημα για εξεταστική. Φαίνεται ότι τη συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ. Και τώρα οι πληροφορίες φέρουν την κυβερνητική πλευρά να λέει όχι, γιατί το θέμα των υποκλοπών είναι θέμα εθνικής ασφάλειας και χρειάζεται 151 ψήφους.
1: Καταρχάς,
2: φοβάστε από την εξεταστική.
1: Η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει μιλήσει.
2: Ναι, γι' αυτό είπα για πληροφορίες. Ναι, γι' αυτό κύριε Μαρκόπουλο μίλησε για πληροφορίες.
1: Θα σεβαστώ λοιπόν την τελική απόφαση την οποία θα πάρουμε και δεν συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε πριν από λίγο. Από εκεί και πέρα, ακούστε να δείτε. Γενική τοποθέτηση. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δώσαμε αυτό το δικαίωμα. Από εκεί και πέρα όμως είναι και πώς γίνεται χρήση αυτού του δικαιώματος. Παρακολουθούμε λοιπόν ότι τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7, αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί η εξεταστική ή γιατί η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε 8, και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά σόουλ με κάμερες, με φωνές που κανέναν, σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών, αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
0: Ναι.
1: Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Απ' την άλλη νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα, όχι να στήσουν να υπάρξει μια διαδικασία νομικά ορθή και σωστή όπως πρέπει. Από εκεί και πέρα λοιπόν εμένα με προβληματίζει όλο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια προσωπική άποψη, μια καταγραφή.
0: Ναι.
1: Που δεν είδε, μιλάω για κατάργηση μιας εκχώρησης, αν θέλετε, που έκανε η πλειοψηφία έναντι της μειοψηφίας. Από την άλλη όμως νομίζω ότι καταθέτω έναν προβληματισμό.
0: Ναι, βεβαίως. Και έχει ενδιαφέρον.
1: Περισσότερο όταν εμείς δεν προχωρήσαμε σε κάποιο τύπου αντεκδίκηση για τη σκευωρία της Νοβάρτης, η οποία στήθηκε πάνω σε ψευδομάρτυρες. Υπήρχαν προτάσεις και εισηγήσεις, να δούμε, επειδή είπατε πριν και για τον ντοκιμαντέρ, πριν βγούμε, για το δημοψήφισμα και το περίφημο τρίτο μνημόνιο. Δεν επιδιώξαμε να κάνουμε κάποιο τύπου αντεκδίκηση ή να στήσουμε ένα σόου έναντι των πολιτικών μας αντιπάλων για όλα αυτά τα αδιανόητα τα οποία συνέβησαν το 2015 και τα οποία προβάλλει το ντοκιμαντέρ του Sky αυτές τις ημέρες.
0: Ναι.
1: Επομένως νομίζω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για τον πληθωρισμό εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Και κυρία, να σας πω και κάτι, ας αφήσουμε το μέγεθος του πόσες έγιναν ή πόσες θέλουν κάποιοι να γίνουν. Ας δούμε την ποιότητα. Ας δούμε το τι συνέβη με τα σόους που έχουν στηθεί επάνω σε αυτές τις επιτροπές.
0: Ναι. Καταλαβαίνουμε και το πνεύμα και το κλίμα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμότητα, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Καλημέρα.
1: Εγώ σας
0: ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, 9:57 πρώτα λεπτά. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος.
2: Ναι. Λίγο καλύτερα είναι η εικόνα στους δρόμους τώρα, αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
0: Βλέπω ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή. Δεν προλάβαμε να αναφερθούμε εκτενώς. Ναι. Σκέφτεται η κυβέρνηση να φορολογήσει τα κέρδη από τα κρυπτονομίσματα.
2: Ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται.
0: Πολύ, πάρα πολύ. Με νομοσχέδιο το οποίο θα καταθέσει στη Βουλή στο τέλος Ιουνίου. Το επικρατέστερο σενάριο, γράφει η εφημερίδα, προβλέπει την εφαρμογή φόρου υπεραξίας 15-20% στα κέρδη, προκειμένου τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί να αναγνωρίζονται από την εφορία. Και μάλιστα ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, όσοι έχουν ήδη κέρδη από την πώληση κρυπτονομισμάτων θα μπορούν να χρησιμοποιούν εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
2: Αυτό
0: και αποδεικτικά απορρίζουν. Ναι.
2: Είναι δηλωμένα τα κέρδη.
0: Το θεωρώ πολύ λογικό.
2: Λογικό, αλλά έχω μια απορία. Ως απορία το λέω.
0: Ναι,
2: το αν είναι δηλωμένα, αν είναι φανερά τα κέρδη από τα κρυπτονομίσματα.
0: Λογική και απορία.
2: Γιατί καταλαβαίνει ότι.
0: Σας υποσχόμαστε ότι αύριο θα έχουμε ρεπορτάζ για το θέμα αυτό.
2: Τα έχουμε
0: ενδιαφέρον.
2: Ναι.
0: Θα έχουμε, ναι.
2: Να είστε καλά. Αυτό. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: σου ψυχή μου στο μέλλον. Κρατήσου ψυχή μου στο
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

Ένα πράγμα σίγουρα μπορώ να πω, ότι δεν έχω ιδέα από χώρο. Καλύτερα στο χέρι μπύρα ή ποτό, σίγουρα θα ξεθαρέψω ίσως και να λυκνίσω. Θυμάμαι μία από τις φορές που είχαμε βγει, ήσουν σαν τη Μοναλίζα όμορφη χαμογελαστή. Τα φώτα πάνω σου σαν άταν προβολής, από μήχανες Θεός τα ζήλευε και ο Σοφοκλής. Μα ευτυχώς που σε γνώρισα.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδός.gr.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά, σε νέα ώρα, κάθε Δευτέρα, 8 με 10, από τον Αιγαίο Live 95,8, με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Επειδή δεν ξέρουμε που βαδίζουμε,
2: Θεέ μου.
3: Επειδή σε αυτή τη χώρα ποτέ τίποτα δεν αλλάζει.
4: Ο Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
5: Μητσοτάκης.
4: Ακόμα.
1: Επειδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί παχαίνουμε.
6: Τα φάγαμε όλοι μαζί.
3: Αν θέλετε λίγο να ξεφύγετε,
1: να γελάσετε,
3: να ξεχάσετε,
1: να ξεσπάσετε,
3: να τα σπάσετε,
1: του Αιγαίου τα Blues είναι εδώ για σας.
3: Τρίτη και Πέμπτη, 12 με 2, στον Αιγαίο Live 958.
1: Με την Αντιγόνη
3: και τον Γιώργο.
1: Γιατί
7: αυτοί είστε.
8: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός?

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
4: Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε,
5: σε πολιτείες και χωριά,
6: με γέλιο να χαρείτε.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Αλήθεια τώρα, θέλετε να μιλήσουμε πάλι για πόλεμο? Εντάξει λοιπόν, να μιλήσουμε για πόλεμο, αλλά όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Όχι, εκεί είμαστε γνωστή κατάσταση, είμαστε μπροστά σε ένα τέλειο αδιέξοδο, όπως λένε οι ειδικοί. Είμαστε σε μια κατάσταση ηρεμίας πριν την καταιγίδα που όλοι λίγο πολύ περιμένουν. Αλλά ας μην μείνουμε μόνο στα συναυτορμού σήμερα, να μιλήσουμε και για τον άλλο πόλεμο στην πολιτική ζωή της χώρας, η οποία έχει πάρει φωτιά. Εκεί να δείτε πόλεμο που δεν έχει τέλος μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για προανακριτική, όπως ζητάει η αντιπολίτευση για το ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όλα αυτά σε μια φορτισμένη μέρα, 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στη Μαρδίν στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 5 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ιστορική ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου τοποθετήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μίλησε μεταξύ άλλων για το θαύμα του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, επιθυμεί ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Dan Jorgensen, σημειώνοντας ότι από την έναρξη του εσυγκούρου στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του ορμού. Στα 113 δολάρια σήμερα το Brent στις διεθνείς αγορές. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Παρατείνεται ως την Κυριακή η κράτηση των δύο ξένων ακτιβιστών που επέβαιναν στο Λίσκο για την ειρήνη με προορισμό τη Γάζα μετά από απόφαση Ισραηλινού δικαστηρίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Δεύτερη μέρα λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι, της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια, δηλαδή τέτοια μέρα το 1999, για δεύτερη φορά απευθύνθηκε και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά, θα πάμε και στη Βουλή να ακούσουμε τι είπε ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά να ξεκινήσουμε όμως με το μεγάλο θέμα που απασχολεί τους πάντες και έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καθώς μετά το συνεχιζόμενο αποκλεισμό αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Νότου Ορμούς, πυκνώνουν οι δυσίωνες προβλέψεις για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σήμερα πάντως υποχωρούν ελαφρά οι τιμές του πετρελαίου, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα μέχρι πριν από λίγη ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς από την άκουση από τη σκιά της έντασης στο πεδίο έχουμε σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές έχουν γυρίσει από το πρωί σε αρνητικό πρόσημο, ωστόσο παραμένουν σταθερά πολύ ψηλότερα από τα 110 δολάρια το βαρέλι, για την ακρίβεια 113 δολάρια, σημειώντας πτώση της τάξης του 1%, ωστόσο σε εβδομαδιαία βάση ενισχύεται περισσότερο από 8%. Αναλυτές αποδίδουν τη σημερινή αποκλιμάκωση όχι τόσο στην εικόνα στο πεδίο, όσο σε κατοχύρωση κερδών μετά την εκτείναξη κατά 6% της χθεσινής συνεδρίασης, Γρηγόρη, και χαρακτηρίζουν επίσης την όποια διέλευση πλοίων που γίνεται με το σταγονόμετρο περισσότερο για μεμονωμένα περιστατικά παρά για πλήρη επαναλειτουργία της κρίσης για τον ενεργειακό εφοδιασμό αρτηρίας των στενών του ορμού. Παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς εξάζουν έντονες επιφυλάξεις, Γρηγόρη, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ελευθερίας, και ο βασικός λόγος είναι ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους βασικές λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα εκ νέου ασφαλούς διέλευσης μέσω του ορμού. Ο Γιάκομπ Λάρσεν, Γρηγόρη, στέλεχος της Διεθνούς Ναυτιλιακής Ένωσης BIMCO, υπογραμμίζονται συνέλη καταρρύψει σαφήνεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Είπε επίσης ότι η σύσταση προς τους πλειοκτήτες παραμένει σαφής, συνεχής και ενδελεχής αξιολόγηση κινδύνου για κάθε διέλευση, με γνώμονα την προστασία των πληρωμάτων και των πλοίων σε μία από τις πλέον ευαίσθητες γεωπολιτικά θαλάσσιες ζώνες του κόσμου. Την ίδια ώρα, Γρηγόρη, ψηλόβαθμα στελέχη πετρελαϊκών εταιριών όπως Chevron και ExxonMobil προειδοποιούν ότι οι ελλείψεις στην πυθυσική προσφορά πετρελαίου, δηλαδή στην πραγματική αγορά, τώρα θα αρχίσουν πλέον να γίνονται εμφανείς σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι η αγορά δεν είχε προφήσει πλήρως τον αντίκτυπο του αποκλεισμού των στενών. Πυκνώνουν δε οι εκτιμήσεις για τη στενότητα στα αποθέματα όχι μόνο αργού Γρηγόρη αλλά και των υποπροϊόντων όπως είναι το ντίζελ, η κυροζίνη ή ακόμα και η ναύτα που χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων άμεσης κατανάλωσης όπως είναι οι πλαστικές συσκευασίες, τα ελαστικά, τα λιπάσματα, τα χρώματα, τα φάρμακα και τα απορρυπαντικά, εννοώντας εμέσως πλην σαφώς ότι σε αυτά θα δούμε και νέα ανατίμηση στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα μάλιστα με την Goldman Sachs, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου πλησιάζουν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 8 ετών, προκαλώντας ανησυχία για την ταχύτητα εξάντλησης των συγκεκριμένων προμηθειών. Μάλιστα, ο Επίτροπος Ενέργειας, Dan Jorgensen, μίλησε για μια ασταθή κατάσταση με το μέλλον να είναι αβέβαιο, γεγονός που απαιτεί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος, προετοιμασία για όλα τα πιθανά σενάρια που μπορούν να προκύψουν σε προβλήματα ασφάλειας εφοδιασμού. Ο ίδιος επισήμανε: δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το στάδιο, αλλά θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών, αφήνοντας ανοιχτό Γρηγόρη το ενδεχόμενο ανακατανομής των αεροπορικών καυσίμων εσωτερικά μεταξύ των κρατών μελών.
0: Κάτι που θα έχει επιπτώσει και στα δρομολόγια και στις μεταφορές και στις μετακινήσεις και όλα. Από ό,τι με βάση αυτά που μας λες μέχρι στιγμής, Κωνσταντίνα, δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει πτυχή της καθημερινότητας που να μένει αλόβητη από αυτά, από τα στενά του ορμού, να το θέσουμε έτσι.
2: Είναι χαρακτηριστικά άλλωστε και οι δηλώσεις ψηλόβαθμων αξιωματούχων, αρχής γενομένης βεβαίως και από τον πρόεδρο του Eurogroup, τον δικό μας υπουργό Οικονομικών, αλλά και τον κύριο Ντομπρόφσκι στον απορμόδιο επίτροπο, ο οποίος μίλησε για ένα σοκ στασιμο πληθωρισμού, πλέον με το οποίο και τα αντιμέτωπη η ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα, να πούμε πως αποτυπώνονται όλα αυτά στη λιανική, εδώ στην ελληνική αγορά. Στην αμόλυβδη καταγράφεται μία άνοδος μεγαλύτερη των 3 λεπτών ανά λίτρο σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα. Να πούμε ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο, πάνω δηλαδή από τα 2,08 ευρώ ανά λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Για δε το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο μας ενδιαφέρει απολύτως σε σχέση με τις ανατιμήσεις των προϊόντων, διότι είναι το μεταφορικό καύσιμο για όλα τα κρίσιμα προϊόντα, για όλες τις μεταφορές. Αυτό παραμένει στα ίδια επίπεδα, στα 1,88 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βέβαια εδώ ότι παραμένει σε ισχύ η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Παράγοντες δε της αγοράς καυσίμων, εδώ της ελληνικής αγοράς καυσίμων, αναμένουν περαιτέρω αύξηση τις επόμενες μέρες, με δεδομένο ότι στις προηγούμενες συνεδριάσεις οι διεθνείς τιμές είχαν ανέλθει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, Γρηγόρη.
0: Κωνσταντινά Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και περιμένουμε, όπως όλος ο κόσμος δηλαδή, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τι θα προκύψει και από αυτή την κρίση. Κρατάμε αυτό που μας είπε η κύριε Κωνσταντινά Δημητρούλη, αυτό που είπε ο Κυριάκος Πυρακάκης, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ο πρόεδρος του Eurogroup στις Βρυξέλλες, επεσήμανε την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Υπογράμμισε δε ότι η ευθύνη μας απέναντι τους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής του συνοτορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα. Το ένα σημείο είναι αυτό, και το άλλο είναι βέβαια αυτό που επίσης ακούσαμε πριν από λίγο, την έκκληση και την προειδοποίηση πιο σωστά του Επιτρόπου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Dan Jorgensen, ότι μπορεί να έχουμε μπροστά μας μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, λέγοντας ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσσεων στο στενό του ορμού. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Πυρακάκης είπε ότι απαιτούνται στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης και όχι μόνιμα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Τώρα, την ίδια ώρα, νέα έκτατα μέτρα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης μας, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι σχεδιάζει πλησιάζουν λοιπόν στο οικονομικό επιτελείο.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ που ανέφερες και εσύ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για τον μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Σε εκκρεμότητα παραμένει, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από την αγορά, η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το Power Pass, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν καταρρεύσουν πολλά νοικοκυριά υπό το βάρος των λογαριασμών ρεύματος. Για το συγκεκριμένο μέτρο, διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από το Ταμείο Ρήπων. Πάντως, οι υψηλές πτήσεις, θα έλεγα, στο πετρέλαιο Brent, που όπως ακούσαμε και την Κωνσταντίνα συνεχίζονται και την προηγούμενη εβδομάδα άγγιξαν ακόμα για τα 126 δολάρια το βαρέλι, επηρεάζουν όλα τα μέτωπα της οικονομίας. Και όλο αυτό όταν οι αναθεωρημένες προς τα κάτω εκτιμήσεις για την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση πρόοδου του μεσοπρόθεσμου διαρθρωτικού σχεδίου, βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent θα διαμορφωθεί μόλις στα 89 δολάρια το βαρέλι φέτος. Μια υπόθεση που με τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Ανάλογα με τις εξελίξεις, το πιθανότερο είναι ότι θα πάμε από αναθεώρηση σε αναθεώρηση όσον αφορά στα βασικά μεγέθη της οικονομίας. Η κυβέρνηση πάντως, ανάλογα βέβαια πάντα με τις εξελίξεις, προφήτης δεν μπορεί να γίνει κανείς για να ξέρουμε τι θα συμβεί, είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη των οικοκυριών και πέρα από τα 200 εκατομμύρια ευρώ να προχωρήσει σε μέτρα όσο αφήνουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Υπάρχει και το 1 δισεκατομμύριο βέβαια, το οποίο είναι στον κουμπαρά, στην άκρη, τα λέγαμε, για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αλλά δεν αποκλείει να δούμε και άλλες κινήσεις πολύ νωρίτερα από τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για συνολικά 170 εκατομμύρια. Άρα υπάρχει περιθώριο και για κάτι ακόμα. Θα δούμε ποιο μέτρο θα είναι αυτό που θα αποκριθεί. Κλείνοντας, να πούμε ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που βρέθηκαν βέβαια χθες στο επίκεντρο της συνεδρίας του Eurogroup, κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στον κόλπο, επηρεάζοντας για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Και βέβαια κάποιοι εξέφραζαν φόβους ότι είμαστε πλέον μπροστά σε ύφεση στην Ευρωζώνη. Γρηγόρη.
0: Πρέπει να είμαστε μάλλον έτοιμοι, ο κ. Σπυρακάκης, για όλα τα σενάρια και όλα τα ενδεχόμενα. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και σένα και τις πληροφορίες. Και όλα αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, με φόντο τις εξελίξεις στο έπι του πεδίου στη Μέση Ανατολή. Τι έχουμε εκεί? Η ανταλλαγή πυρών, Ιράν, ΗΠΑ και η επίθεση στα ΗΑΕ κλιμακώνει την ένταση στην Ατούρμους, απειλώντας την έθραστη και χείρια. Ωστόσο, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης περιγράφουν την κατάσταση σήμερα σαν την ηρεμία πριν από την καταιγίδα, με τις δύο πλευρές να θεωρούν ότι προς το παρόν η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Στο μεταξύ, στο Πεκίνο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η περιγραφή που διαβάζουμε και ακούμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που λένε ότι είναι σαν να έχουμε μια ηρεμία πριν από την καταιγίδα, σαν όλοι να προξεφρούν ότι περιμένουμε την καταιγίδα και είναι θέμα ημελών να ξεσπάσει η καταιγίδα αυτή, Έλενα.
4: Ναι, Γρηγόρη, αλλά ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Χθες, περίπου αυτή την ώρα, είχαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να υποστηρίζει ότι έχει χτυπήσει αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Το αρνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, γεγονός είναι, όπως φαίνεται, ότι στόχευσαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καταστρέφοντας 6 μικρά ιρανικά πλοιάρια που ενδεχομένως προσπαθούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά πλοίων που επιχειρούν να διέλθουν τα στενά του Ορμούς. Και επίσης πολύ σημαντική εξέλιξη ήταν αργότερα και η επίθεση με πυράβλους αλλά και ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο πολύ σημαντικό λιμάνι της Φουτζάιρα, και πολύ σημαντικό είναι γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να παρακάμψει τα στενά του Ορμούς ως προς τις εξαγωγές του πετρελαίου. Το Ιράν αρνείται ότι έκανε αυτό το χτύπημα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει σημάνει συναγερμό στην περιοχή για την επανάληψη των εχθροπραξιών. Προς το παρόν πάντως, όπως είπες, και η μία και η άλλη πλευρά, παρά τη ρητορική, θεωρούν ότι η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε ισχύ. Επισήμως δεν έχει υποθεί το αντίθετο, και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δεν θέλησε να απαντήσει. Αλλά πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, και κάλεσε μάλιστα τις ΗΠΑ να μην παρασύρονται από κακοθελητές για να συχθούν πάλι σε μια σύραξη, χαρακτηρίζοντας επιχείρηση αδιέξοδο την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, που να θυμίσουμε πολύ γρήγορα ότι ουσιαστικά είναι η παροχή πληροφοριών, από ό,τι φαίνεται, από τις ΗΠΑ, από το στρατό των ΗΠΑ προς εμπορικά πλοία για να περάσουν με ασφάλεια τα στενά του Ορμούς από περιοχές που δεν είναι ναρκοθετημένες. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι πέρασαν 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Πολύ σημαντικό επίσης να πούμε ότι, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, θα μεταβεί στην Κίνα για διαβουλεύσεις, καθώς και η Κίνα έχει το ρόλο της, τον πολύ σημαντικό ρόλο της σε αυτή την κρίση, και σίγουρα αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πολύ αυτή εύθραυστη εκεχηρία, με το διακύβευμα βέβαια να είναι η παγκόσμια οικονομία.
0: Περιμένουμε λοιπόν όλοι, όπως περιμένουν σε όλο τον κόσμο, όπως περιμένουν και στο Ισραήλ. Πάμε εκεί ευθύς αμέσως, πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, γιατί σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούς. Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι λένε οι άνθρωποι εκεί στο Ισραήλ?
5: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε δεν είναι μόνο η ύψιστη επιφυλακή, η οποία έχει τεθεί, μπορούμε να πούμε, από την περασμένη Παρασκευή. Τότε μάθαμε για πρώτη φορά ότι επανέρχεται το υψηλό επίπεδο συναγερμού στις ένοπλες δυνάμεις εδώ στο Ισραήλ, και από εκείνη τη μέρα δεν έχουν σταματήσει, θα λέγαμε, να επαναλαμβάνουν ότι το επίπεδο δεν έχει πέσει και ότι παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Πάντως, από εχθές το βράδυ, Ισραήλ και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε μια διαρκή επικοινωνία, όπως μαθαίνουμε, με τους Εμμυρατινούς να φέρονται αποφασισμένοι να μην αφήσουν αναπάντητη αυτή την πρόκληση μετά την επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Από το Ισραήλ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ανώτερες Ισραηλινές πηγές ξεκαθάριζαν μια ακόμη μια φορά ότι είναι προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο, είτε αμυντικό είτε επιθετικό. Αν το Ιράν, μάλιστα λένε, επιτεθεί στο Ισραήλ, θα πληρώσει οδυνηρό τίμημα. Είναι κουβέντες, Γρηγόρη, που τις έχουμε ακούσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και είναι αρκετά επαναλαμβανόμενες, θα έλεγα. Προς το παρόν, οι εκτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν περιορίζουν το περιστατικό στην ζώνη, θα λέγαμε, του Περσικού κόλπου και της Αραβικής θάλασσας, και αυτό το είχαν επισημάνει και από νωρίς οι Ισραηλινοί όταν σχολίαζαν τα τεκτενόμενα στο στενό του Ορμούς και την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιχείρηση ελευθερία. Πάντως η πυραυλική επίθεση των Ιρανών κατά μιας συμμάχου χώρας του Ισραήλ θέτει τα αντανακλαστικά εδώ στο Ισραήλ σε πλήρη ετοιμότητα. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου είχε αποστείλει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και παραμένουν εκεί στις στοιχείες των αντιεροπορικών αντιβαλιστικών συστημάτων, το γνωστό Iron Dome. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η συνεργασία αυτή συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Και ίσως, Γρηγόρη, εκείνο το οποίο συζητάτε
0: τελευταίες
5: ώρες είναι μια, θα λέγαμε, αραβική συμμαχία απέναντι στο Ιράν. Ωστόσο, προέχει ακόμη και για αυτή την κίνηση, αν πρόκειται για μια επιθετική κίνηση κατά του Ιράν, προέχει το θετικό νεύμα των Ηνωμένων Πολιτειών και από τις χώρες του κόλπου.
0: Περιμένουμε λοιπόν και εμείς. Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι σε όλα τα μεγάλα τουλάχιστον διεθνή μέσα ενημέρωσης η κατάσταση περιγράφεται ως η ηρεμία πριν από την καταιγίδα και για τις δύο πλευρές. Είμαστε μπροστά στο τέλειο αδιέξοδο, όπως εκτίμησε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Οι Ιρανοί φαίνεται να έχουν μία αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Τραμπ, χωρίς να τους απασχολεί, να φαίνεται να τους απασχολεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των ενεργειών. Το θέμα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και βέβαια του βαλιστικού. Όμως αυτό που έγινε προτεραιότητα για τους Αμερικανούς αλλά εκ των πραγμάτων για όλο τον πλανήτη είναι το στενό του Ορμούζ.
0: Συνεπώς ένα διατάφτα, ας πούμε.
6: Το διατάφτα είναι ότι είμαστε, το διατάφτα είναι ότι, και το βλέπεις εδώ πέρα και στις αναλύσεις στα αμερικανικά δίκτυα, ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
0: Αυτό είναι.
6: Πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, είναι κάτι το οποίο όλοι σπάμε το κεφάλι μας για να δούμε πώς μπορεί να προκύψει αυτή η ανατροπή.
0: Τώρα, μέσα και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, στις χώρες Μέση Ανατολής και του κόλπου αρχίζει τη διήμερη επίσκεψή του ο Πρωθυπουργός με πρώτη στάση το απόγευμα του Αμπού Ντάμπι, που θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον Σέιχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ερνιού στο Αμπού Ντάμπι, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Η συνάντηση με τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν έχει στόχο την εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Θυμίζουμε, Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2020 συνδέονται με συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που προβλέπει και ρήτρα μηδέας συνδρομής. Στο επίκεντρο το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας στα στενά του Ορμούζ, όπου εκεί η πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ελευθερία στην αυσιπλοεία, ενώ για το θέμα της πολεμικής κρίσης ότι θα πρέπει να λειτουργήσει η διπλωματία ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και οι συνέπειες οι οικονομικές αυτής της κρίσης. Από την άλλη, αρμόδιες πηγές μεταδίδουν στο Air News ότι αναμένεται μια συνάντηση από την οποία θα δοθεί συνέχεια στα θετικά μηνύματα των χωρών του κόλπου προς την Ελλάδα για το σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης στην Αθήνα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και νωρίτερα σε μια ειδική συνεδρία στις Ολομέλες της Βουλής. Μίλησε στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
8: Ευγνωμόνως αποδεχόμεθα την προσγειωμένη προς το ταπεινόν πρόσωπον μας τιμήν της απονομής του χρυσού μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων, διακηρύσσοντες ότι η τιμή αυτή διαβαίνει επί την μεγάλην εκκλησίαν της Κωνσταντινούπολεως, την οποίαν διακονούμεν θεία ευδοκία και χάριτη ως προκαθήμενος αυτής επί τριάκοντα και 5 συναπτά έτη. Όσα θα ακούσετε εν συνεχεία εξοχότατη απηχούν και εκφράζουν το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την ακρόνητον πιστότητά του εις την παράδοση της Ορθοδοξίας και την ανίστακτον μέρημνάν του δια των άνθρωπων και την δημιουργία.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολιετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. Πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας Τάκτα Μαραθιά, ο οποίος θα παρακολούθησε το τελετουργικό και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια ιστορική επίσκεψη και μια ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή των Ελλήνων μετά από 27 χρόνια. Ανδρία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Με κάθε επισημότητα, η Βουλή των Ελλήνων υποδέχεται πριν από λίγο τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, 27 χρόνια μετά την προηγούμενη ομιλία του το 1999 στην Ολομέλεια και πάλι της Βουλής, 35 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Οικουμενικού Πατριάρχη και 65 χρόνια μετά την ένταξη του ιδίου του κυρίου Βαρθολομαίου, δηλαδή στο σώμα της Εκκλησίας. Ο κύριος Βαρθολομαίος εστίασε, θα έλεγα, στην μια ομιλία με πολλά μηνύματα, εστίασε κυρίως στα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, θα έλεγα, αυτή την περίοδο και έχουν να κάνουν με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, αλλά και γενικότερα για το κλίμα που υπάρχει, έχει διαμορφωθεί και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, λέγοντας, τονίζοντας ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρύτερας συμβολής των στον παγκόσμιο αγώνα για την ειρήνη, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε την ανάγκη διαθρησκευτικής συνεργασίας και την ανάδειξη, την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών, όπως είπε. Μάλιστα, η γνήσια αυτή είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας, είπε ο κ. Βαρθολομαίος, και σημείωσε ότι είναι γεγονός ότι η σύγχρονη εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέθεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επίλυσης των Διαφορών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και τόνισε το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διάρκεια των αιώνων και, όπως είπε χαρακτηριστικά, στέκεται απέναντι στο ρατσισμό, τις διαφορές και τις δουλείες και είναι υπέρ της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης. Ενώ έκανε αναφορά και στην ανάγκη και στο οικολογικό ζήτημα, το οποίο χαρακτήρισε κοινωνικό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι η οικονομική δραστηριότητα που δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, δηλαδή το περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάγκη να διατηρηθούν οι αρχές, οι αξίες και φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση όλες τις συμβάσεις που υπάρχουν, αλλά και μέσα από το ρόλο της ίδιας της Εκκλησίας. Ο κ. Βαρθολομαίος δέχτηκε τον δώρο, την τιμή, την απονομή του χρυσού μεταλλίου της Βουλής από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος αναφέρθηκε εν συντομία στον σημαντικό ρόλο που διαπραγματίζει στη διάρκεια στους αιώνες το Οικουμενικό Πατριαρχείο με σκοπό τη διατήρηση της πίστης και της παράδοσης, αλλά και φυσικά και της συνέχισης του ελληνισμού στα πέρατα του χρόνου και του κόσμου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Παρόντες ήταν εκ μέρους του Πρωθυπουργού ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καθώς ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και φυσικά παρόν ήταν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και η πρώην Πρωθυπουργή και πρώην Πρόεδρος της Βουλής, ενώ αίσθηση προκάλεσε η απουσία από την Ολομέλεια του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, κ. Κυριάκου Βελόπουλου, και της Προέδρου της Νέας Αριστεράς, της κ. Θέτης Φέρκα. Και βέβαια να πούμε ότι ήταν φυσικά παρόντες η πλειοψηφία των βουλευτών, ωστόσο υπήρχαν και απουσίες, τις οποίες όμως φυσικά δεν είναι ο χρόνος και η ώρα να σχολιάσουμε περαιτέρω.
0: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια ιδιαίτερα λοιπόν φορτισμένη και ιστορική συνεδρία της Ολομέλειας, η Βουλή των Ελλήνων υποδέθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, τιμώντας τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τα 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο πραγματικά είναι η παράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης μέχρι την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές αλλά και τα περί τοξικότητας. Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν από κοινό ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Έχουμε στην εντωμεταξύ στη Νέα Δημοκρατία όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος μεθαύριο Πέμπτη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντακτινότητα Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Χθες τέτοια ώρα μας έλεγε Νότι ότι η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing. Το ερώτημα τώρα είναι τι θα κάνουν στο Μαξίμου και πώς θα διαχειριστούν το επόμενο αίτημα της αντιπολίτευσης για εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Διπλοπία μπορεί να πάθει η κυβερνητική πλειοψηφία, η κυβέρνηση μάλλον, το Μέγαρο Μαξίμου θα έλεγε κανείς, αν ο όρος είναι σωστός, τον επιμένω, διότι υποχρεώται να κοιτάει και έξω και μέσα. Έξω, στην αντιπολίτευση δηλαδή, καθώς απορρίπτει, όπως σωστά είπες, το αίτημα ήδη. Το δήλωσε καθαρά, ξεκάθαρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάσσεται για την εξεταστική επιτροπή, επανήλθε σήμερα λέγοντας να δούμε. Ενώ για το πρώτο είναι ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν καν ενδείξεις ενοχής, ξεκάθαρο όχι, για την εξεταστική που θέλει να επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Να το δούμε πρώτα, να δούμε γιατί το καταθέτει και πώς το υποστηρίζει, και όταν το καταθέσεις θα απαντήσουμε. Αίσθησή μου είναι ότι θα είναι αρνητική και σε αυτήν την κατεύθυνση, διότι η επιχειρηματική είναι ότι το ΠΑΣΟΚ
0: δεν... Νότι αν γίνεται να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας, γιατί δεν σε ακούμε, αν μιλάς με τη Χατζηφυρή, να το σημειώσουμε. Είπες, μας έλεγες λοιπόν ότι τώρα καλύτερα. Αν μας έλεγες ότι η αίσθησή σου είναι ότι θα είναι αρνητική και αυτή η απάντηση.
10: Θα είναι αρνητική, γιατί η υποστηρικτική λογική, έτσι όπως διατυπώνεται από την κυβερνητική στελέχη, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ...
0: Όχι, δεν γίνεται, πρέπει να το διορθώσουμε. Ενώ ότι δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Μέχρι να διορθώσουμε τη σύνδεσή μας τώρα, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και πώς θα αντιμετωπίσει το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές. Για να τον ακούσουμε.
11: Τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7, αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί η εξεταστική, ναι, γιατί η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε 8, και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά shows με κάμερες, με φωνές που κανέναν, σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών, αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
0: Ναι.
11: Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Απ' την άλλη νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Νότια Ανιάδη. Ελπίζω να είναι καλύτερη τώρα σύνδεσή μας. Μας έλεγες ότι η αίσθησή σου, Νότι, είναι όπως θα έχουμε αρνητική τοποθέτηση και αυτή τη φορά. Και αυτή η αίσθηση βγαίνει και από το αυτό που ακούσαμε το απόσπασμα, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος είπε ότι σε 7 χρόνια, 7 εξεταστικές και προανακριτικές, ίσως να φτάσουν και στις 9.
10: Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα πολύ καλύτερα, ναι.
10: Φύσαγε, εκεί που βρισκόμουν, αλλά ήθελα να προσθέσω, μάλλον ήθελα να πω αυτά που είπε ο κ. Μαρκόπουλος, να ακούσαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι πληροφορίες που συλλέγουμε από υψηλά ιστάμενα στελέχη της κυβερνητικής παρατάξης είναι ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει
12: να διλευκαθεί μια υπόθεση που έχει εξεταστεί, που εκκρεμούν τυχές της σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο, αλλά να στήσει ένα διαρκές δικαστήριο, όπως είπε, να μετατρέψουν τη χώρα, είπε στέλεχος, για να συντηρείται ένας θόρυβος, να το πούμε έτσι. Ως εκ τούτου, αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το άλλο μέτωπο, το εσωτερικό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι την Πέμπτη υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός, τα στελέχη της κυβέρνησής του, οι επιτελείς του κόμματος θέλουν τις όποιες γκρίνιες, αν μου επιτρέπετε ο όρος.
0: Είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
12: Δεν ξέρω αν είναι ηλεκτρισμένο, δεν ξέρω αν ο
0: όρος
12: αποδίδει την πραγματικότητα. Υπάρχει μια γκρίνια.
0: Υπάρχουν
12: βουλευτές οι οποίοι 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και δεν έχουν περάσει από μια θέση υφυπουργού. Υπάρχουν στελέχη τα οποία θεωρούν ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί. Και ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η δυσφορία, η γκρίνια, όπως είπα, για την αξιοποίηση εξωκοινοβουλευτικών στελεχών. Αυτά τα δεδομένα συνθέτουν μια πολιτική εξίσωση, την οποία παράλληλα με τα άλλα θέματα της τρόχωσης πολιτικής καλύτερα να διαχειριστεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός και η συμβουλή του, η επιτελής του βεβαίως.
0: Θα δούμε, λοιπόν.
12: Έτσι κάπως συντίθεται το πολιτικό σκηνικό.
0: Θα δούμε τι θα προκύψει και την Πέμπτη στη συνεδρία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Νότι, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο κύριος Μαρκόπουλος, λοιπόν, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε αν είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και αν υπάρχει αμφισβήτηση στην τελική ανάλυση προς το πρόσωπο του ίδιου του πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ήταν κατηγορηματικός.
11: Όχι, καμία αμφισβήτηση. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε την ενότητά της και τις προηγούμενες ημέρες με την ψηφοφορία για τις ασυλιών. Ότι υπάρχει ένας παραγωγικός διάλογος δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επουδενή. Και δεν νομίζω ότι και κανένας συνάδελφος αναφέρεται σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την άσκηση της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιθέτως, νομίζω ότι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και κύριε Μαρκόπουλε, η συνομιλία μας, στο σημείο μας λέγατε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιθέτως θεωρείται από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως το ισχυρό χαρτί του κόμματος.
11: Ακριβώς, και αυτό το δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Δέστε τη χαοτική διαφορά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Δέστε την αποδοχή που έχει ο ίδιος προσωπικά. Αν θέλετε κιόλας και πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διείσδυση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Mm-hmm. Επομένως, δεν υπάρχει καμία διάθεση αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Υπάρχει μια συζήτηση, όχι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την αρχιτεκτονική της κυβερνητικής, του κυβερνητικού μηχανισμού.
0: Αυτά είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυβέρνηση λέει όχι στο αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βρήκαμε ότι μια ένδειξη εντωμεταξύ, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
13: Το Σύνταγμα, στην περίπτωση των βουλευτών, με βάση το άρθρο 86, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά όσο ισχύει ακόμα, είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε. Υποχρεώνει τα κόμματα, άρα και τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνει την ποινική αξιολόγηση για κάθε περίπτωση πρώην υπουργού και πρώην υφυπουργού. Υποχρεώνει. Σταματάει η δικαιοσύνη αμελητή. Δεν αξιολογεί. Το ότι εστάλησαν υποθέσεις για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή δεν σημαίνει ότι υπάρχουν έστω ενδείξεις. Και σου λέει εσένα, ως κόμμα, ως κυβερνών κόμμα, ως κυβερνητική πλειοψηφία και στα υπόλοιπα κόμματα, κάνε την αξιολόγηση. Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Από πού αποδεικνύεται αυτό? Έχουν περάσει κάποιες μέρες από τις καταθέσεις των προτάσεων για τους δύο πρώην υπουργούς, έναν υπουργό και μία υφυπουργό. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Και η κύρια περίπτωση του κυρίου Αλιβανού και η περίπτωση της κυρίας Σαραμπατζή δεν δείχνουν σε κανένα σημείο την τέλεση κάποιες παράνομες πράξεις.
0: Ένα από τα δύο πρόσωπα, ένας από τους δύο πρώην υπουργούς που βρίσκονται στο επίκεντρο της πρότασης αυτής για προανακριτική, ο Σπύρος Λιβανός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παρατζήκη τον Δημήτρη Τάκη. Αν τον ακούσουμε.
14: Η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών. και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
0: Και από την πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάμε στην άλλη, την πρόταση για εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και το ρόλο της ΕΥΠ σε αυτές που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο της Νίκο Ανδρουλάκη, ανοίγοντας εκ νέου την αιστεία πολιτικής ένταση εκτός Βουλής επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
15: Άρα, τι λέει η κυβέρνηση, για να μην περάσει εξεταστική με 120, εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν.
0: Πάμε στην πολιτική μας διδάκτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε στο ΠΑΣΟΚ, Λίνα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους της κριτικής, κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη, κατέθεσε το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές, θέτοντας επιτάπητο στο κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ το ρόλο της ΕΥΠ και τις ευθύνες του κ. Μητσοτάκη, τον οποίο ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ως πρωθυπουργό των εκτροπών, παράλληλα αναφερόμενο στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι εργαλειοποιεί ξανά το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για να μην ερευνηθούν οι υπουργοί της. Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή με αξιόπιστη κυβέρνηση, ζητάει εκλογές με στόχο να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα για να πάει, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, στην αντιπολίτευση, ενώ καλεί τους πολίτες να πούν όχι στην αποχή και την ψήφο διαμαρτυρίας και να στηρίξουν το προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για να σταματήσει το κράτος να είναι ελάφυρο στα χέρια λίγων. Επίσης, σε υψηλούς τόνους επικρίνει την κυβέρνηση ότι αρνείται ό,τι καινοτόμο προτείνει το ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας την πρόταση για τετραήμερη απασχόληση χωρίς μείωση των αποδοχών. Όσο για την πλήρωση των ακέφαλων ανεξάρτητων αρχών, τονίζει ότι ουδέποτε υπήρξε συμφωνία για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπε, ήθελε ένα deal παρασκηνιακό. Το ΠΑΣΟΚ τόνισε δεν μπαίνει σε παζάρια και κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρήσει τη διαδικασία στη διάσκεψη των Προέδρων.
0: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σύσταση λοιπόν προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγαμε και νωρίτερα, ζητούν από κοινό ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Να ακούσουμε τι είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
17: Έχετε κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει?
0: Την θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε βουλευτής του κόμματος Διαμάντου Μανολάκου.
18: Θέλω να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση, γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε ότι είναι ένοχη και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
19: Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρολ.
0: Τώρα, τα λέγαμε και χθες, την προάσπιση του κυβερνητικού του παρελθόντος σε υψηλούς τόνους και με κατηγορηματικό τρόπο προχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή του ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky για τα γεγονότα του 2015, επιχειρώντας να προβάλλει τόσο τις πολιτικές που διαθέσει στο εξής, αλλά και τις διαχωριστικές γραμμές απέναντι σε πρώην συντρόφους του. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν αντιδράσεις γενικά και στο Ιωαννίδη και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό μετά το ντοκιμαντέρ αυτό και κυρίως για την θέση του, για την άνεση του κ. Τσίπρα να δεχθεί ερωτήσεις, να πάρει μέρος στο ντοκιμαντέρ αυτό.
20: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Υπάρχουν αντιδράσεις και μάλιστα πολλές, έρθαν κακήθεν θα έλεγα, υπό την έννοια το ότι πολλοί ανέμεναν ότι στο ντοκιμαντέρ αυτό θα συμμετείχε και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Και οι δύο αρνήθηκαν. Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα με μακροσκελή του ανακοίνωση στα κοινωνικά του δίκτυα δικαιολόγησε λέγοντας ότι ναι, είχα προσκληθεί, ναι, μου εστάλει η πρόσκληση για να συμμετέχω με συνέντευξη στο ντοκιματέρ το συγκεκριμένο, αλλά αρνήθηκα διότι θεωρώ ότι υπήρχε στοχοποίηση, πολιτική στοχοποίηση στο πρόσωπό μου, υπό την έννοια ότι στο βιβλίο των δύο ξέρετων συναδέλφων μας δεν υπήρχε η έμεση αναφορά και η μαρτυρία από τον κύριο Γιουνκέρ, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι έδωσε τις συντάξεις, να το πω έτσι απλά, για να πάρει την υποσχετική τη συμφωνία των Πρεσπών. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε, είπε ο κύριος Τσίπρας. Είναι αδιανόητο να με στοχοποιούν επί αυτού του ζητήματος εμέσως πλήσαφος ότι είμαι ο προδότης της χώρας. Επομένως θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα και αρνούμαι να συμμετέχω. Βέβαια, οι δύο συναδέλφισες είπαν ότι ουδέποτε στο βιβλίο μας γράψαμε κάτι τέτοιο. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο θόρυβο, υπό την έννοια το ότι αν όντως ισχύει αυτό, άρα δεν υπήρχε θέμα. Από την άλλη πλευρά, η πλευρά του κυρίου Τσίπρα υποστηρίζει ότι δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε ένα τέτοιο ρεπορτάζ, διότι εμέσως πλησαφώς λένε πλέον, όχι στην επίσημη ανακοίνωση του κύριος Τσίπρας, λένε ότι είναι και πολύ περίεργος ο χρόνος που μεταδίδεται αυτό το ντοκιματέρ. Υπό την έννοια ότι τώρα που αρχίζει να επιστρέφει εκ νέου στην κεντρική πολιτική αρένα ο κύριος Τσίπρας. Εκτιμήσεις, ξαναλέω, του επιτελείου του κυρίου Τσίπρα.
0: Μάλιστα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, με αυτά και με αυτά, όλα δείχνουν πάμε για πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Ποιος το λέει αυτό, ποιος το εκτιμά? Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll Ζαχαρικού. Ποιος το λέει αυτό, ποιος το εκτιμά? Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll Ζαχαρία Ζούπης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 στο Βασίλειο.

0: 18% διαφορά. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το σκηνικό, κατά τη γνώμη με την έλευση των δύο κομμάτων, θα αλλάξει ριζικά. Και μιλάω για σημαντικές αλλαγές.
1: Μας είχατε πει τις προάλλες ότι θα χυθεί πολύ αίμα για τη δεύτερη θέση. Ναι. Παραμένετε σε αυτή την άποψη?
0: Παραμένω και προσθέτω σε αυτή ότι η πρώτη εικόνα θα μετράνε απώλειες κόμματα. Κάποια θα εξαφανιστούν. Άρα θα δούμε μια νέα εικόνα, η οποία σημειωθέων ίσως σοκάρει.
2: Λέτε,
0: δεν θα είναι όμως το τέλος του κόσμου.
1: Μάλιστα.
0: Από τότε θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε και το κομματικό σύστημα θα αναδιαταχθεί και θα αρχίσουν και τα τζαρτζαρίσματα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τη δεύτερη θέση εγώ επιμένω. Mm-hmm. Νομίζω ότι τρία κόμματα σε πρώτη φάση θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Και συμπεριλαμβάνω ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα, και θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η εναρκτήρια παρουσία της κυρίας Καρισιάνου τουλάχιστον.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, είναι σε εξέλιξη του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Μαύρη επέτειο σήμερα, 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίνης στο κέντρο της Αθήνας, και όπου είχαν δει τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος εργαζόμενη. Στην μαύρη επέτειο της τραγωδίας αναφέρεται σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Χρέος να μην ξεχασούμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
4: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Ως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος τρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στην επέτειο συμπλήρωσης 16 ετών από την τραγωδία στη Μαρφίν, με θύματα τρεις υπαλλήλους στην τράπεζα. Σημειώνει αναλυτικά ο Πρωθυπουργός ότι στις 5 Μαΐου του 2010 ο χρόνος πάγωσε στους μαύρους καπνούς της σταδίου, αυτούς που στέρισαν τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμηνών Δαξάκαλη. Τρεις αθώους εργαζομένους, επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης, της Μαρφίν, που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. 16 χρόνια μετά, αναφέρει ακόμη, η απώλειά τους γίνεται καθρέπτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Παραμένει όμως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας. Χρέος μας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, είναι να μην ξεχνάμε και να τιμούμε για τον αδόκητο χαμό τους. Να κλείσω με δύο λόγια και από την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία ερμηνεία για τέτοιες ενέργειες.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και σε σταδίο τώρα, και όπου εκτελήθηκε η τραγωδία. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση του Μήνυτο Θυμάτων. Εκείνη η Σπυριδούλα Καγκλατζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα.
5: Καλησπέρα. Και η συγκέντρωση εδώ στη Μνήμη των Θυμάτων ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 20 λεπτά, όταν φτάσαν εδώ και οι συγγενείς των θυμάτων. Εμείς μιλήσαμε και με την μητέρα της Αγγελικής, της 32χρονης τότε εγγύου, και η κυρία Καραγιάννη, η γυναίκα που έχει μείνει στη μνήμη μας, η γυναίκα που είχε βγει στο μπαλκόνι για να σωθεί από τους καπνούς και τις αναθυμιάσεις, ήταν εδώ. Ανεβήκανε με συναδέλφους τους στον έκτο όροφο, στον όροφο εκεί που εργάζονταν πριν από 16 χρόνια. Θυμήθηκαν εκείνη τη μαύρη μέρα, άφησαν στεφάνια και λουλούδια, αποτίμησαν φόρο τιμής προς τους νεκρούς συναδέλφους τους και μας μίλησαν ότι θέλουν να δοθεί μια δικαιοσύνη, να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την υπόθεση.
1: Σπυριδούλα Καγκλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ κόσμο, καθώς νομοθετική παρέμβαση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τα πρόσφατα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί κυρίως με ανηλίκους. Και να θυμηθούμε τι είπε ο Υπουργός τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
6: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
2: Απαγορεύεται.
6: Σε δρόμους.
2: Σε δρόμο.
6: Και θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Παραλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
2: Πώς, με νόμο.
6: Με νόμο, ναι.

0: Υπάρχουν πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα με θύματα ανήλικους. Στο Καλαμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πάτρας νοσηλεύεται μια 11χρονη από την Κυπαρισία, η οποία τραυματίστηκε από πατίνη στην κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πώς είναι η 11χρονη, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εξελίσσεται ομαλά η μετακινητική πορεία της 11χρονης, η οποία υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι της, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κάταγμα στην Τμήμη και στην Περώνη εξαιτίας του ατυχήματος που είχε με ένα πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια άλλη συνομήλικη της, μια φίλη της, και έπεσε πάνω της με αποτέλεσμα να την παρασύρει. Τοποθετήθηκαν στο πόδι του κοριτσιού λάμες και βίδες προκειμένου να αποκατασταθεί το τραύμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη με μεταχειρητική πορεία, είναι ομαλή και σε λίγες ημέρες αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Ωστόσο, η πλήρης αποκατάσταση του τραύματος θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες ακόμα.
0: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, θύμα επίθεσης, κυρίες και κύριοι, από ομάδα 10 ατόμων έπεσε ένας 15χρονος το βράδυ της Κυριακής στο Νέο Κόσμο. Ο ανήλικος ήταν μαζί με τρεις φίλους. Τώρα τους πλησίασαν και τους ρώτησαν από ποια περιοχή και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν. Νωρίτερα, η ίδια ομάδα φαίνεται ότι είχε επιτεθεί και σε ένα ακόμα ανήλικο στο Παγκράτη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
2: Νέες πληροφορίες προκύπτουν αναφορικά με το περιστατικό της περασμένης Κυριακής, καθότι από ό,τι φαίνεται οι 10 νεαροί κυκλοφορούσαν στην περιοχή του Νέου Κόσμου, διαφημίζοντας πως προέρχονται από την περιοχή της Γούβας, μια συνοικία στο Παγκράτη, και με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να κάνουν επίδειξη δύναμης στις γειτονικές περιοχές. Ήταν στην οδό Κρότονος γύρω στις 10 η ώρα περίπου, όταν εντόπισαν τους 4 νεαρούς που κάθονταν σε παγκάκι μπροστά από δημοτικό σχολείο. Περικύκλωσαν, τους προπυλάξαν και αφού οι νεαροί προσπάθησαν να διαφύγουν, ένας από αυτούς έπεσε στο έδαφος και εκείνον οι 10 νεαροί τον μαχαίρωσαν τόσο στην κοιλιακή χώρα όσο και στον Μυρό. Ο νεαρός κατάφερε στην πορεία να διαφύγει, δέχτηκε βοήθεια από έναν καταστηματάρχη της περιοχής, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η προανάκριση και η έρευνα από τους αστυνομικούς εδώ της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Ευτυχώς ο νεαρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο παίδων Αγλαία Κυριακού.
0: Τώρα λέμε για τις βροχές. Είχαμε αρκετές βροχές φέτος, αυξημένα κατά περίπου 135 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Για φέτος, τα αποθέματα νερού στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής, σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη. Για το τι ακριβώς συμβαίνουν στους ταμιευτήρες, αν έχει ανέβει καθόλου η στάθμη ή όχι και αν βρισκόμαστε σε διαπίπεδα, μίλησε στις πρωινές διαδρομές ο κ. Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων. Για να τον ακούσουμε.
3: Αναμφισβήτητα ήταν μια καλή χρονιά. Σε σύγκριση με πέρυσι αντίστοιχη εποχή, έχουμε 135 εκατομμύρια κυβικά νερού παραπάνω στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής. Είμαστε καλύτερα, αλλά παραμένουμε σε επιφυλακή. Προφανώς μας δίνει λίγο περισσότερο χρόνο για να κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν. Και δεν, η αύξηση των αποθεμάτων δεν αναιρεί το σχεδιασμό μας, γιατί βέβαια δεν θέλουμε κάθε 2-3 χρόνια να φτάνουμε σε μια κατάσταση
0: που
3: σε ένα κρίσιμο σημείο και λέμε όχ, θα μας πάρει.
0: Βόηθα Παναγιά. Να πάμε πάλι στο βόηθα Παναγιά. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας, υποθετικά λέμε, θα μας έδινε γερή ανάσα, πιστεύετε?
3: Ναι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας θα μας έδινε μια πολύ σημαντική ανάσα. Mm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε κερδίσει ένα χρόνο σίγουρα. Μάλιστα. Έτσι, μάλλον ένα τέτοιο χειμώνα θα κερδίζαμε ένα 2 χρόνια ακόμα.
4: Δεύτερη
3: έτσι, άρα θα πηγαίναμε στα 5 χρόνια.
0: Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευρίζων Σύνταξης για να δούμε τι γίνεται με το κουραζιερόπλοιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο, ο Έλενα, στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό, και εκεί υπάρχουν ήδη, έχουν καταγραφεί 7 κρούσματα από αυτό το νέο επικίνδυνο ιό. Μεταξύ των επιβατών είναι και ένας Έλληνας, Έλενα.
5: Είναι και ένας Έλληνας λίστα των επιβατών, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι στιγμής.
0: Α, 2. Ναι.
5: 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Υπάρχουν συνολικά άλλα 5 ύποπτα κρούσματα. 3 άνθρωποι, να πούμε, ότι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπηκός. Επίσης, άλλος ένας Βρετανός νοσηλεύεται στην εντατική θεραπεία στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Τα νεότερα λοιπόν από αυτό το εφιαλτικό, όπως εξελίσσεται για τους επιβάτες ταξίδι, κρουαζιέρα, είναι ότι στο πλοίο έχουν πάει ειδικοί για να διερευνήσουν τα κρούσματα. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προτεραιότητα είναι οι δύο ασθενείς που βρίσκονται στο καράβι, στο πλοίο, να απομακρυνθούν από αυτό, ναι, και ακολούθως να οδηγηθεί το καράβι στα Κανάρια νησιά. Ωστόσο, είχαμε και ανακοίνωση από την Ισπανία που λέει ότι δεν έχει πάρει ακόμα κάποια απόφαση για το πού θα ελιμενιστεί το κρουαζιερόπλοιο μέχρι να δει τα τελικά στοιχεία από τους ειδικούς και τους εμπειρογνώμονες. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην ανακοίνωσή του αναφέρει, επαναλαμβάνει μάλλον, ότι δεν υπάρχει, ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, και επίσης αναφέρει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταδίδεται ο ιός από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα σε ένα πολύ κλειστό χώρο στο κρουαζιερόπλοιο. Να θυμίσουμε...
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Ελένα, ναι.
5: Ναι, να θυμίσουμε ότι ο χανταϊός είναι ένας σπάνιος ιός που μεταδίδεται από τα τροκτικά κυρίως προς τον άνθρωπο, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και σε ένα συγκεκριμένο τύπο του, από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει προκαλέσει ανησυχία κυρίως για τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Βραδιά μπάσκετ απόψε για τον Ολυμπιακό που θέλει να κάνει το 3-0 και να πάρει το εισιτήριο για τα τελικά του τον play-off στην Ευρωλίγα του μπάσκετ, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα. Από το ΣΕΦ Μονακό, ο Ολυμπιακός εκεί που θα αντιμετωπίσει τη Μονακό θέλει να κάνει το 3-0, είναι 9 παραδέρτο. Ο αγώνας ακλόνητο και μεγάλο φοβορεί ο Ολυμπιακός. Η Μονακό είναι με 7-8 παίχτες σε εξαιρετική κατάσταση. Ερυθρόλευκη, οπότε νομίζω είτε απόψε είτε το χειρότερο την Πέμπτη, στο δεύτερο παιχνίδι στη Γαλλία, θα πάρει την πρόκληση, θα πάρει τις 3 νίκες και θα πάρει την πρόκληση για το Final Four της Αθήνας. Ενώ 10 η ώρα ματσάρα για το Champions League. Η Arsenal θα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
6: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Σε οριακό σημείο βρίσκεται για μία ακόμη φορά η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι αλληλοκατηγορίες για επιθέσεις σε πλοία αναζωπηρώνουν τους φόβους για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, της τάξης του 7%, κατέγραψε η Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή της δεύτερης δόσης του επιδόματος τέκνων, προκειμένου όμως να την εξασφαλίσουν οι δικαιούχοι, θα πρέπει να σπεύσουν. Όσοι δεν έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση, επιβάλλεται να το κάνουν τώρα, καθώς η προθεσμία λήγει στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου. Ταλαιπωρία για 514 επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά όταν, κατά τη διαδικασία απόπλου του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Blue Star Naxos, παρουσιάστηκε εμπλοκή στην Άγκυρα με αποτέλεσμα την προσωρινή ακινητοποίησή του. Την πρόκληση των μικρότερων δυνατών συνεπειών σε επίπεδο αλλαγών στον κεντρικότερο εμπορικό δρόμο της Ερμούπολης, δηλαδή τη σημερινή οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, έχει ως κύριο σκεπτικό του ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης, Αλέξης Αθανασίου, όσον αφορά στο θέμα που θέτει η αρμόδια κοινότητα προς το Δημοτικό Συμβούλιο αύριο σχετικά με την μετεωνομασία της σε οδό Ερμού. Υψηλά αντανακλαστικά οφείλουν να επιδεικνύουν οι διερχόμενοι οδηγοί αλλά και οι πεζοί στο δρόμο στο ύψος της παραλίας Βούλγαρη στην Ποσειδονία στη Σύρο, καθώς το τοιχείο έχει παρουσιάσει μεγάλες φθόρες μετά από την κακοκαιρία του προηγούμενου διαστήματος. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας έχει ξεκινήσει επίσημα από 1η Μαΐου 2026 και θα διαρκέσει έως την 31η Οκτωβρίου. Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Σύρου ότι συνεχίζεται η διάθεση οικιακών κομποστοποιητών από τον ΦΟΔΣ Ανωτίου Αιγαίου έως Τετάρτη 6 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Μιαούλη στην αίθουσα του πρώην Πάνθεων. Βράβευση και εξαιρετικές διακρίσεις απέσπασε το 4ο πειραματικό δημοτικό σχολείο Ερμούπολης στον 2ο μαθητικό διαγωνισμό φυσικών επιστημών. Με το τρίποντο στις αποσκευές της επέστρεψε η ομάδα K16 της Ελλάς Σύρου μετά την επικράτησή της στην Τίνο επί της τοπικής ομάδας με 1-2. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η τη Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys.
1: Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8. Δημήτρης Ρούσος, Γέλα μου.

0: ήταν ο Δημήτρης Ρούσος, Χάρης Αλεξίου και Kid Moxie, Πανσέληνος.
1: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει: η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα, στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

ραδιόφωνο. Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8. Θοδωρής Τσάτσος, εξωγήινος.

Ήταν η Αυγερινή Γάτση με το Δημήτρη Μητσοτάκη, Νίκος Πορτογάλογλου και Ιουλία Καραπατάκη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που κοιμάω.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σε οριακό σημείο βρίσκεται για μία ακόμη φορά η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι αλληλοκατηγορίες για επιθέσεις σε πλοία αναζωπηρώνουν τους φόβους για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, της τάξης του 7%, κατέγραψε η Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή της δεύτερης δόσης του επιδόματος τέκνων, προκειμένου όμως να την εξασφαλίσουν οι δικαιούχοι, θα πρέπει να σπεύσουν. Όσοι δεν έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση, επιβάλλεται να το κάνουν τώρα, καθώς η προθεσμία λήγει στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου. Ταλαιπωρία για 514 επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά όταν, κατά τη διαδικασία απόπλου του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Blue Star Naxos, παρουσιάστηκε εμπλοκή στην Άγκυρα με αποτέλεσμα την προσωρινή ακινητοποίησή του. Την πρόκληση των μικρότερων δυνατών συνεπειών σε επίπεδο αλλαγών στον κεντρικότερο εμπορικό δρόμο της Ερμούπολης, δηλαδή τη σημερινή οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, έχει ως κύριο σκεπτικό του ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης, Αλέξης Αθανασίου, όσον αφορά στο θέμα που θέτει η αρμόδια κοινότητα προς το Δημοτικό Συμβούλιο αύριο σχετικά με την μετεωνομασία της σε οδό Ερμού. Υψηλά αντανακλαστικά οφείλουν να επιδεικνύουν οι διερχόμενοι οδηγοί αλλά και οι πεζοί στο δρόμο στο ύψος της παραλίας Βούλγαρη στην Ποσειδονία στη Σύρο, καθώς το τοιχείο έχει παρουσιάσει μεγάλες φθόρες μετά από την κακοκαιρία του προηγούμενου διαστήματος. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας έχει ξεκινήσει επίσημα από 1η Μαΐου 2026 και θα διαρκέσει έως την 31η Οκτωβρίου. Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Σύρου ότι συνεχίζεται η διάθεση οικιακών κομποστοποιητών από τον Φόθησα Νοτίου Αιγαίου έως Τετάρτη 6 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Μιαούλη στην αίθουσα του πρώην Πάνθεων. Βράβευση και εξαιρετικές διακρίσεις απέσπασε το 4ο πειραματικό δημοτικό σχολείο Ερμούπολης στον 2ο μαθητικό διαγωνισμό φυσικών επιστημών. Με το τρίποντο στις αποσκευές της επέστρεψε η ομάδα K16 της Ελλάς Σύρου μετά την επικράτησή της στην Τίνο επί της τοπικής ομάδας με 1-2. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, τι μου γλυκοπικρογίνεστε. Εδώ είμαστε λοιπόν όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Έτσι και σήμερα Τρίτη είμαστε εδώ στις επάλξεις του ραδιοφώνου. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά, όπως σας έχουμε συνηθίσει. Είναι η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου. Ναι, είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, βεβαίως, βεβαίως, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Παίζουμε μουσική αποκλειστικά και μόνο από βινίλιο και παίζουμε παλιά κομμάτια. Παλιές φοβερές επιτυχίες που πέρασαν, αλλά δεν παρήλθαν έτσι απλά. Έμειναν στην καρδιά μας και στην ψυχή μας. Και αυτές θα ξαναθυμηθούμε σήμερα και όλες αυτές τις μέρες που βρισκόμαστε μαζί. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Ο Τίνος Classical και σήμερα θα βρίσκεται πίσω από την κονσόλα του ήχου, ο μάγος της κονσόλας, να φτάνει έτσι κρυστάλλινος και διαυγής ο ήχος στα δικά σας αυτιά, μέσα από τους δέκτες σας. Από την άλλη, ο κύριος Φέδων Πιπέρης είναι υπεύθυνος για όλα ανεξαιρέτως τα social. Είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ ημών και ημών. Μόν με ήττα και ημών με ύψιλον. Έτσι, για να κάνουμε και λίγο ετυμολογία. Ο Γιάννης Ξαγοράρης είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έχουμε ήδη επιλέξει τα δύο πρώτα κομμάτια που έχουν πέσει στα πλατό. Με πρώτο κομμάτι, ένα φοβερό κομμάτι από τους Dramatics. Νοέμβρης του 1971, παρακαλώ. Αυτό είναι το πρώτο, το ντεμπούτο άλμπουμ των Dramatics. Από το οποίο άλμπουμ βγήκαν τρία singles. Το πρώτο είναι αυτό που έχουμε εδώ, What You See, What You Get. Τι βλέπεις παίρνεις. Και ένα φοβερό single είναι το In The Rain.

Αυτή είναι η Κάρλι Σάιμον. Ο μήνας είναι Απρίλιος 1971. Αυτό είναι το πρώτο της άλμπουμ το 1971, το οποίο έγινε σε συνεργασία με τον φίλο της και συνεργάτη της, τον Jacob Brackman, ο οποίος έγραψε και τους στίχους, ενώ τη μουσική την έγραψε η Κάρλι Σάιμον. That's the way I've always heard it should be.

0: It's a hit.
1: Πάμε λοιπόν πραγματικά με ένα φοβερό hit του 1971. Μια κλασική επιτυχία του Stevie Wonder. If you really love me. Στίχους που επικεντρώνονται στην ειλικρίνεια, στην ανάγκη για ειλικρίνεια και δέσμευση στις σχέσεις. Εδώ λοιπόν ζητάει από το σύντροφο να εκφράσει τα αληθινά του συναισθήματα. Και πρέπει στην αγάπη, στη σχέση μάλλον, να υπάρχει ειλικρίνεια και αγάπη.

Λοιπόν, εδώ οι στίχοι θα περιγράψουν ένα τριαντάφυλλο που μεγαλώνει στο Spanish Harlem. Ένα τριαντάφυλλο που ανθίζει παρά τις αντίξωες συνθήκες στο Spanish Harlem. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την Αμερικανίδα τραγουδίστρια, την αξέχαστη Aretha Franklin. 1971. Αυτή είναι μια κλασική επιτυχία της Aretha Franklin, γνωστή για την soul ερμηνεία της. Το κομμάτι το αλλιεύσαμε στο Greatest Hits της Aretha, ένα άλμπουμ του 1971 με φοβερές επιτυχίες.

0: Yesterday's hits. Dance in my car. Non-stop.
1: Πάμε τώρα με ένα φοβερό κομμάτι που έγινε ευρύτερα γνωστό από την rock opera Jesus Christ Superstar των Andrew Lloyd Webber και Tim Rice. Μιλάμε για την κλασική επιτυχία της Helen Reddy από το 1971, το I Don't Know How to Love Him. Οι στίχοι εκφράζουν την σύγχυση και την αγάπη της Μαρίας Μαγδαληνής για τον Ιησού.

Αυτό το κομμάτι βέβαια είναι πολύ γνωστό από τους Creedence Clearwater Revival. Εδώ το ακούσαμε από τους Ike και Tina Turner. Ξεκίνησε η επιτυχία του το 1968. Τρία χρόνια αργότερα έγινε αυτό που ακούσατε. Non-stop music. You're listening to Majestic. Email gmail.com. DJ in the mix.

Εδώ θα πάμε τώρα με ένα καναδικό συγκρότημα. Είναι οι Stampeders. Stampeders. Ένα συγκρότημα γνωστό για τον χαρακτηριστικό ήχο του μπάντζο και το κομμάτι Sweet City Woman. Μέσα από το άλμπουμ Against the Grain. So 1971, με την υπογραφή του Rich Dodson. Το τραγούδι περιγράφει το ταξίδι ενός άντρα για να βρει την αγαπημένη του στην πόλη. Sweet City Woman.

0: αυτή τη Sweet City Woman, που το κομμάτι θα το αφιερώσω εγώ στη Σταματέλα. Εκτός τόπου και χρόνου, ακραία καιρικά φαινόμενα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.

0: μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
1: Πάμε τώρα με ένα φοβερό κομμάτι, Aretha Franklin για άλλη μια φορά, λατρεμένο κομμάτι, και βέβαια το κομμάτι αυτό ανήκει στο ντουέτο Simon Garfunkel. Εδώ έχουμε μια διασκευή από την Aretha, και τη διασκευή, 1971, Bridge Over Troubled Water. Και πόσες διασκευές δεν υπάρχουν στο κομμάτι αυτό. Σκεφτείτε ότι για τη διασκευή αυτή, για το 1972, η Aretha κέρδισε Grammy για την καλύτερη γυναικεία εκτέλεση. Από το άλμπουμ της Young, Gifted and Black. Υπάρχει και μια φοβερή εκτέλεση στο Festival Jazz του Montreux το 1971 στο κομμάτι αυτό, μαγική εκτέλεση.

Το άλμπουμ λέγεται Contact. Είναι η Freda Payne και ένα κομμάτι το οποίο γράφτηκε το 1971 κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ. Ένα αντιπολεμικό κομμάτι καθαρά. Για έναν πόλεμο που κανείς δεν ήθελε, βασικά όπως όλους τους πολέμους, το κομμάτι γράφτηκε με τίτλο Bring the Boys Home. Με στόχο να επιστρέψουν

Τώρα έχουμε εδώ ένα φοβερό κομμάτι από το 1969, γραμμένο από τον Robert Lamb. Είναι το κλασικό τραγούδι των Chicago, Beginnings. Μαζί σου να είμαι και όπου να είναι. Αυτό ακριβώς λέει το κομμάτι αυτό. Ένα τραγούδι για την αγάπη και την αισιοδοξία των νέων αρχών. Από το άλμπουμ Chicago Transit Authority του 1969.

πάντα συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Παίζουμε φοβερά κομμάτια, γι' αυτό μείνετε εδώ μέχρι τις 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα είμαστε εδώ και παίζουμε βινήλιο, αγνό παλιό βινήλιο. Αυτή είναι η Chicago Beginnings. Έρχονται φοβερά κομμάτια.

0: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: Ένα κλασικό τραγούδι τώρα, ένα κλασικό τραγούδι του Marvin Gaye του 1971, το οποίο θρηνεί την καταστροφή του περιβάλλοντος. Όπως καταλαβαίνετε, το κομμάτι είναι σαφώς διαχρονικό, με στίχους όπως All things end what they used to be. Τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν πριν. Στίχους που υπογραμμίζουν την περιβαλλοντική αλλαγή. Λέει Mercy, mercy me, δείξε έλεος. Το 1971 όχι μόνο έλεος δεν έχουμε δείξει, αλλά έχουμε καταστρέψει περισσότερο το περιβάλλον. Μιλάει για ατμοσφαιρική ρύπανση, μιλάει για πετρελαιοκοιλίδες, μιλάει για εξαφάνιση των ειδών και φυσικά για την εν γέννη μόλυνση. Αυτός είναι ο Marvin Gaye.

στα φωνητικά είναι η Jackie Ralph. Μαζί της ο Cliff Edwards και στην χαρμόνικα. Είναι το κομμάτι Stay a While. Ένα κομμάτι γραμμένο από τον Ken Tobias.

0: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε το Another Day. Είναι το πρώτο solo single του Paul McCartney, που κυκλοφόρησε το Φλεβάρι του 1971. Ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1970 κατά τη διάρκεια των συνεδριών για το άλμπουμ Ram, αν και είχε γραφτεί νωρίτερα, το 1969. Το τραγούδι περιγράφει την καθημερινή ρουτίνα μιας μοναχικής γυναίκας με παρατηρητικό στυλ που θυμίζει το Eleanor Rigby. Παρά την δημοτικότητα του τραγουδιού, δεν συμπεριελήφθηκε στις αρχικές εκδόσεις του άλμπουμ Ram. Το κομμάτι έλαβε πολύ θετικές κριτικές, με τον drummer, τον Danny Sewell, να το περιγράφει ως Eleanor Rigby στη Νέα Υόρκη.

0: Paul McCartney και Linda McCartney στη συγγραφική ομάδα Another Day. Εκτός τοπικού χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, έτσι και σήμερα Τρίτη, παίζουμε τη μουσική της ζωής σας. Μάτια από παλιές δεκαετίες και συγκεκριμένα από το 1971 και την δεκαετία του 70 είναι εδώ και παρελάβουν. Είναι εδώ να τα ξαναθυμηθούμε.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
2: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.
3: Hello, baby!
0: Τα βινήλια, μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής, συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά. Πάμε λοιπόν, πάμε γιατί παίρνουμε πολύ σοβαρά τα πράγματα, αλλά και τη μουσική, με ένα φοβερό κομμάτι από το ντεμπούτο single των Lobo. Λοιπόν, και όπως λένε και οι ίδιοι, έψαχναν να δούλευαν αρκετά κομμάτια και είχαν φτάσει στο σημείο σε ένα κομμάτι που μιλούσε ότι κάποιος θα πήγαινε βόλτα με το κορίτσι του γύρω ένα round trip, και έψαχναν να κάνει ρήμα με το στίχο εσύ και εγώ, you and me. Το πήγαινε από εδώ, το πήγαινε από εκεί, έκανε me and you, you and me, me and you, δεν υπήρχε ρήμα, μέχρι που μπήκε ξαφνικά ο σκύλος του στο δωμάτιο, ο σκύλος που ονομαζόταν Boo. Έτσι λοιπόν το κομμάτι ονομάστηκε και έκανε ρήμα με το Me and You and a Dog Named Boo. 1971 λοιπόν, ντεμπούτο για τους Lobo, το Introducing Lobo είναι το άλμπουμ και το κομμάτι Me and You and a Dog Named

0: showtime!
1: Το άλμπουμ λέγεται «Μάνα». 1971. Το κομμάτι το έχει γράψει ο David Gates και ονομάζεται «If». Σας παρουσιάζουμε την φοβερή μπάντα που ακούει στο όνομα «Bread». Υπάρχει και ένα φοβερό άλμπουμ «The Best of Bread».

Υπάρχει και μια εκδοχή στο κομμάτι αυτό, μια διασκευή από τον Τέλη Σαβάλας. Το Μάρτι του 1975. Για πάρα πολύ καλά η διασκευή του Τέλη Σαβάλας στην Ιρλανδία, ιδιαίτερα νούμερο 1, νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 12 στον Καναδά και επίσης νούμερο 12 στην Αυστραλία. Υπάρχουν και άλλες διασκευές στο κομμάτι αυτό, όπως για παράδειγμα η διασκευή της Olivia Newton-John, επίσης το 1971. Υπάρχει η διασκευή της Dolly Parton στο άλμπουμ της του 2002, Hallows and Horns.

Το κομμάτι είναι συμπερασματικό, καθαρά. When you're hot, you're hot, τέλος. Αυτός είναι ο Jerry Reed. 1971.

κομμάτι λοιπόν είναι βιωματικό. Περιγράφει ένα παιχνίδι, ένα παράνομο παιχνίδι, ζάρια και έτσι, μπαρμπούτι, να το πούμε πιο καθαρά, και την αστυνομία που καταφθάνει και συλλαμβάνει τους συμμετέχοντες και κατάσχει φυσικά και τα χρήματα. Ο τραγουδιστής απευθύνεται στον αστυνομικό. Του λέει, when your heart, your heart.

Εδώ έχουμε μια κλασική soul funk επιτυχία του 1971 από το συγκρότημα 8 Day, η 8η μέρα. Μια επιτυχία που έφτασε στο νούμερο 3 των R&B charts. Το τραγούδι εξυμνεί μια μοναδική γυναίκα που έφερε γλυκύτητα στη ζωή του ερμηνευτή. Η γυναίκα αυτή δεν είναι απλά άλλη μία, αλλά μια ξεχωριστή παρουσία που προσφέρει νέα πνοή και γλυκύτητα σε αυτήν την πικρή γη. Με στίχους οι οποίοι εστιάζουν στην αφοσίωση και τη μοναδικότητα. Ron Dunbar και Clyde Wilson για τους στίχους και τη μουσική. It's not just another

0: some violent content. Parental discretion is advised. The following is rated R. It contains violence, adult language, nudity, and adult content.
1: What an excellent day for an exorcism.
2: Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair.
3: Pump up the bass. Pump up the beat. Pump up the house.
4: Δεν μπορώ να πω ποτέ αντίο. Never can say goodbye. Αυτή είναι η Jackson 5, 1971. Ένα τραγούδι που εκφράζει την αδυναμία απομάκρυνσης παρά τα προβλήματα στη σχέση. Είναι το συναισθηματικό αδιέξοδο του χωρισμού. I never can say goodbye. Με την ηγετική φωνή του φοβερού Michael Jackson. Κομμάτι από το άλμπουμ Maybe Tomorrow. Έρωτας, δυσκολία αποχωρισμού, εσωτερική σύγκρουση.

0: blazing the steel. Bring the heat. Mix it non-stop. With the hottest DJ.
1: Λοιπόν, έχουμε πιάσει τη χρονιά 1971 και την έχουμε ξεσκίσει. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και έχει μέλλον αυτή η χρονιά, γιατί πολλές μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 70 είναι το 1971. Αλλά έχουμε συνέχεια. I just want to celebrate. Αυτή είναι η Rare Earth από το άλμπουμ τους One World. Το κομμάτι αυτό μπορείτε να το βρείτε σε πάρα πολλά άλμπουμ, το I Just Want to Celebrate.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Για να κάνουμε σύνδεση με το προηγούμενο, μιλήσαμε για το album One World των Rare Earth. Εδώ έχουμε λοιπόν το κομμάτι Wild World του Cat Stevens. Ένα κλασικό τραγούδι του 1970 που το μεταφράζουμε ως άγριος κόσμος. Ένας άγριος κόσμος είναι εκεί έξω. Ένα τραγούδι εμπνευσμένο από τη σχέση του με την Patti Darbanville. Από το άλμπουμ Tea for the Tillerman, ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του Cat Stevens. Το επόμενο γνωστό είναι το Lady Darvand.

0: sounds better with your music and your station playing on the background.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα φοβερό κομμάτι. 1971, ένα κομμάτι που γράφτηκε. Είναι γνωστό για την ζεστή ερμηνεία του ζευγαριού Delaney and Boney. I'd have never ending love for you. I've got a never ending love. Never ending song of love. For now, that's all I want to do. From the first time we met. Πάμε να τραγουδήσουμε μαζί το ατέλειωτο τραγούδι της αγάπης. Ένα κομμάτι γνωστό για την απλότητα και την ειλικρίνειά του, που το κατέστησε ένα διαχρονικό κομμάτι της αμερικανικής μουσικής σκηνής των αρχών της δεκαετίας του 70. Από τους

0: Music is free, but if you drink, pay cash.
1: Εδώ έχουμε ένα τραγούδι που μιλάει για την εύκολη και φυσική αγάπη με τους στίχους να εκφράζουν ευγνωμοσύνη. Easy Loving, μια κλασική country επιτυχία του Freddie Hart, 1971. To count all my blessings, I wouldn't know where to start. Every time, look you over.

Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 4 μέχρι το απόγευμα, εδώ που αλλού. Αν σας αρέσει λοιπόν αυτή η μουσική, αν ταυτίζεστε με αυτό που ακούτε, τότε αυτή είναι η εκπομπή σας και δεν πρέπει να τη χάνετε.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ρεμάλα. Το νου σας ρεμάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δείτε

όλα ξεκίνησαν το Σεπτέμβρη του 1970. Όταν μια σκοτσέζικη μπάντα με το όνομα Middle of the Road έκανε επιτυχία αυτό το κομμάτι. Από εκεί και έπειτα έγιναν πολλές, πάρα πολλές διασκευές.

πρώτη καταγεγραμμένη ηχογράφηση έγινε το Σεπτέμβρη του 1970 από την Lally Scott, που έκανε και την παραγωγή. Ακολουθούν ένα μήνα μετά, τον Οκτώβρη του 70, η Middle of the Road. Και το Μάιο του 1971 έρχονται αυτοί που ακούμε τώρα, Mac και Katie Kisson, από το άλμπουμ τους The Beginning.

0: Attention, strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world, and you've got it.
1: Πάμε τώρα με μια επιτυχία των Three Dog Night. Έχουμε πει γιατί λέγονται Three Dog Night, δεν το ξαναπούμε. Το άλμπουμ είναι το Naturally, 1970-71 κάπου εκεί, με τον Danny Hutton στα κύρια φωνητικά. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε από τον Russ Ballard. Περιγράφει μια τοξική σχέση γεμάτη ψέματα με τον αφηγητή να συνειδητοποιεί την απάτη. Liar, you liar. You've taken my life and you've thrown it away. Three Dog Night.

αυτή, όπως καταλάβατε, είναι η εμβληματική επιτυχία του Andy Williams, Where Do I Begin. Είναι το Love Story. Έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Στίχοι του εξυμνούν τη δύναμη της αγάπης. Πού να ξεκινήσω? Με την υπογραφή των Francis Lai και Carl Sigman.

αυτός είναι ο ύμνος της αντικουλτούρας της δεκαετίας του 70. Τέλος, αναφέρεται στη χρήση μαριχουάνας. Έχουμε εδώ το δίδυμο Brewer and Sipley. Είναι μια folk rock επιτυχία του 1970. One take over the line. Και συμπληρώνουμε and still smoking.

Φυσικά το κομμάτι αυτό το έγραψαν μετά από μια μεγάλη μαστούρα, δεν το συζητώ, φαίνεται και στους στίχους. Αλλά το παραδέχονται και οι ίδιοι.

0: μην μιλάς.
1: Πάνω, πάνω,
0: πάνω.
1: Πάνω, μην ακούσω τσιμουδιά, τσιμουδιά.
0: Μην μιλείς.
1: Μα είναι δυνατό.
0: Σε είναι σαν τέτοια ώρα.
1: Να σε ακούσω να μιλήσεις κάγκες. Ναι,
0: μια ανοίχτο στόμα, άμα τυχόν.
1: Ανοίχτο στόμα. Σε φάγα, κύχ να μην ακούσω. Μην ακούσω τσιμουδιά. Τσιμουδιά, μην ακούσω. Σε φάγα.
2: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
3: Με τον Γιάννη Ξαγοράρη.

Το κομμάτι εδώ υπογράφουν ο Ray Mannings και ο Tyron Fitzgerald. Με το συγκρότημα με το όνομα The Beginning of the End. Η αρχή του τέλους. Το Funky Nassau.

0: November.
1: The golden charts of the 70s. It's time
2: for classic. Πάμε τώρα με μια διασκευή σε ένα γνωστό κομμάτι του Bob Dylan, If Not For You. Έχουμε μια διασκευή του 1971 που ανήκει στην Olivia Newton-John, μία από τις πρώτες επιτυχίες της. Αν και δεν είναι και ευρέως γνωστό στην Ελλάδα το κομμάτι αυτό. Αν δεν ήσουν εσύ μωρό μου, δεν θα μπορούσε ούτε την πόρτα να βρω, λέει το κομμάτι. Εκφράζει εσύ μωρό μου, δεν θα μπορούσε ούτε την πόρτα να βρω, λέει το κομμάτι. Εκφράζει την ανάγκη για τον αγαπημένο.

0: ready. We're going live in 3, 2, 1.
1: Word. Ένα κλασικό κομμάτι τώρα, R&B, γνωστό για το ρυθμό του. Κυκλοφόρησε στην Ελλάδα σε βινήλιο 7 ιντσών. Αυτό έχουμε εδώ. Είναι το Groove Me του King Floyd. Όχι Pink Floyd, King Floyd. 1970. Συγκεκριμένα κυκλοφόρησε από την Atlantic. Φοβερή στίχη. Been needing for days. I'm good, good loving with plenty of hugging.

Groove Me. Make me feel good. Come on. Και αυτό είναι το πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Κοιτάμε την ώρα. Δυστυχώς ο χρόνος περνάει φοβερά γρήγορα, ειδικά αν περνάς καλά.

Matthews Southern Comfort ή MSC είναι ένα βρετανικό country rock folk συγκρότημα. Φτιάχτηκε το 1970 από τον τραγουδιστή, τον πρώην τραγουδιστή μάλλον, τον Fairport Convention, τον Ian Matthews.

Μαζί τους και ο κιθαρίστας ο Μακ Γκρίφιθ, που αργότερα έγινε μπασίστας στους Shadows και τους Everly Brothers. Τι μονοπάτια σας έχω βάλει τώρα. Εδώ έχουμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Matthews Southern Comfort, το Woodstock.

το κομμάτι αυτό πάμε στο τέλος. Ο Dinos Classical ήταν στη ρύθμιση του ήχου. We are stars. Από την άλλη, ο Φέδων Πιπέρης ήταν στα social, στα παράθυρα της κοινωνικής δικτύωσης. Πολλά παράθυρα. Δεν φαντάζεστε. Φοβερίζα Μαρία. Πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ξαγουράρης. Το ραντεβού μας την ερχόμενη Πέμπτη, σε 2 ημέρες ακριβώς. Είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας αλλά και τους γύρω σας. Καλή συνέχεια.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σε οριακό σημείο βρίσκεται για μία ακόμη φορά η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι αλληλοκατηγορίες για επιθέσεις σε πλοία αναζωπηρώνουν τους φόβους για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, της τάξης του 7%, κατέγραψε η Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή της δεύτερης δόσης του επιδόματος τέκνων, προκειμένου όμως να την εξασφαλίσουν οι δικαιούχοι, θα πρέπει να σπεύσουν. Όσοι δεν έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση, επιβάλλεται να το κάνουν τώρα, καθώς η προθεσμία λήγει στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου. Ταλαιπωρία για 514 επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά όταν, κατά τη διαδικασία απόπλου του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Blue Star Naxos, παρουσιάστηκε εμπλοκή στην Άγκυρα με αποτέλεσμα την προσωρινή ακινητοποίησή του. Την πρόκληση των μικρότερων δυνατών συνεπειών σε επίπεδο αλλαγών στον κεντρικότερο εμπορικό δρόμο της Ερμούπολης, δηλαδή τη σημερινή οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, έχει ως κύριο σκεπτικό του ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης, Αλέξης Αθανασίου, όσον αφορά στο θέμα που θέτει η αρμόδια κοινότητα προς το Δημοτικό Συμβούλιο αύριο σχετικά με την μετεωνομασία της σε οδό Ερμού. Υψηλά αντανακλαστικά οφείλουν να επιδεικνύουν οι διερχόμενοι οδηγοί αλλά και οι πεζοί στο δρόμο στο ύψος της παραλίας Βούλγαρη στην Ποσειδονία στη Σύρο, καθώς το τοιχείο έχει παρουσιάσει μεγάλες φθόρες μετά από την κακοκαιρία του προηγούμενου διαστήματος. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας έχει ξεκινήσει επίσημα από 1η Μαΐου 2026 και θα διαρκέσει έως την 31η Οκτωβρίου. Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Σύρου ότι συνεχίζεται η διάθεση οικιακών κομποστοποιητών από τον ΦΟΔΣ Ανωτίου Αιγαίου έως Τετάρτη 6 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Μιαούλη στην αίθουσα του πρώην Πάνθεων. Βράβευση και εξαιρετικές διακρίσεις απέσπασε το 4ο πειραματικό δημοτικό σχολείο Ερμούπολης στον 2ο μαθητικό διαγωνισμό φυσικών επιστημών. Με το τρίποντο στις αποσκευές της επέστρεψε η ομάδα K16 της Ελλάς Σύρου μετά την επικράτησή της στην Τίνο επί της τοπικής ομάδας με 1-2. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 με 4. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σε οριακό σημείο βρίσκεται για μία ακόμη φορά η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι αλληλοκατηγορίες για επιθέσεις σε πλοία αναζωπηρώνουν τους φόβους για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, της τάξης του 7%, κατέγραψε η Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή της δεύτερης δόσης του επιδόματος τέκνων, προκειμένου όμως να την εξασφαλίσουν οι δικαιούχοι, θα πρέπει να σπεύσουν. Όσοι δεν έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση, επιβάλλεται να το κάνουν τώρα, καθώς η προθεσμία λήγει στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου. Ταλαιπωρία για 514 επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά όταν, κατά τη διαδικασία απόπλου του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Blue Star Naxos, παρουσιάστηκε εμπλοκή στην Άγκυρα με αποτέλεσμα την προσωρινή ακινητοποίησή του. Την πρόκληση των μικρότερων δυνατών συνεπειών σε επίπεδο αλλαγών στον κεντρικότερο εμπορικό δρόμο της Ερμούπολης, δηλαδή τη σημερινή οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, έχει ως κύριο σκεπτικό του ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης, Αλέξης Αθανασίου, όσον αφορά στο θέμα που θέτει η αρμόδια κοινότητα προς το Δημοτικό Συμβούλιο αύριο σχετικά με την μετεωνομασία της σε οδό Ερμού. Υψηλά αντανακλαστικά οφείλουν να επιδεικνύουν οι διερχόμενοι οδηγοί αλλά και οι πεζοί στο δρόμο στο ύψος της παραλίας Βούλγαρη στην Ποσειδονία στη Σύρο, καθώς το τοιχείο έχει παρουσιάσει μεγάλες φθορές μετά από την κακοκαιρία του προηγούμενου διαστήματος. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας έχει ξεκινήσει επίσημα από 1η Μαΐου 2026 και θα διαρκέσει έως την 31η Οκτωβρίου. Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Σύρου ότι συνεχίζεται η διάθεση οικιακών κομποστοποιητών από τον ΦΟΔΣ Ανωτίου Αιγαίου έως Τετάρτη 6 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Μιαούλη στην αίθουσα του πρώην Πάνθεων. Βράβευση και εξαιρετικές διακρίσεις απέσπασε το 4ο πειραματικό δημοτικό σχολείο Ερμούπολης στον 2ο μαθητικό διαγωνισμό φυσικών επιστημών. Με το τρίποντο στις αποσκευές της επέστρεψε η ομάδα K16 της Ελλάς Σύρου μετά την επικράτησή της στην Τίνο επί της τοπικής ομάδας με 1-2. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει, είναι νόμος.
5: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
6: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Σε οριακό σημείο βρίσκεται για μία ακόμη φορά η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι αλληλοκατηγορίες για επιθέσεις σε πλοία αναζωπηρώνουν τους φόβους για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, της τάξης του 7%, κατέγραψε η Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή της δεύτερης δόσης του επιδόματος τέκνων, προκειμένου όμως να την εξασφαλίσουν οι δικαιούχοι, θα πρέπει να σπεύσουν. Όσοι δεν έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση, επιβάλλεται να το κάνουν τώρα, καθώς η προθεσμία λήγει στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου. Ταλαιπωρία για 514 επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά όταν, κατά τη διαδικασία απόπλου του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Blue Star Naxos, παρουσιάστηκε εμπλοκή στην Άγκυρα με αποτέλεσμα την προσωρινή ακινητοποίησή του. Την πρόκληση των μικρότερων δυνατών συνεπειών σε επίπεδο αλλαγών στον κεντρικότερο εμπορικό δρόμο της Ερμούπολης, δηλαδή τη σημερινή οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, έχει ως κύριο σκεπτικό του ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης, Αλέξης Αθανασίου, όσον αφορά στο θέμα που θέτει η αρμόδια κοινότητα προς το Δημοτικό Συμβούλιο αύριο σχετικά με την μετεωνομασία της σε οδό Ερμού. Υψηλά αντανακλαστικά οφείλουν να επιδεικνύουν οι διερχόμενοι οδηγοί αλλά και οι πεζοί στο δρόμο στο ύψος της παραλίας Βούλγαρη στην Ποσειδονία στη Σύρο, καθώς το τοιχείο έχει παρουσιάσει μεγάλες φθορές μετά από την κακοκαιρία του προηγούμενου διαστήματος. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας έχει ξεκινήσει επίσημα από 1η Μαΐου 2026 και θα διαρκέσει έως την 31η Οκτωβρίου. Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Σύρου ότι συνεχίζεται η διάθεση οικιακών κομποστοποιητών από τον Φόλτσα Νοτίου Αιγαίου έως Τετάρτη 6 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Μιαούλη στην αίθουσα του πρώην Πάνθεων. Βράβευση και εξαιρετικές διακρίσεις απέσπασε το 4ο πειραματικό δημοτικό σχολείο Ερμούπολης στον 2ο μαθητικό διαγωνισμό φυσικών επιστημών. Με το τρίποντο στις αποσκευές της επέστρεψε η ομάδα K16 της Ελλάς Σύρου μετά την επικράτησή της στην Τίνο επί της τοπικής ομάδας με 1-2. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
3: Όχι, Πέμπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέμπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέμπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
4: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 95,8.
0: And now for something completely different.
5: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
6: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
7: Είμαστε εμείς που δεν έχουμε τίποτα και ερχόμαστε να πάρουμε τον κόσμο.

Πώς μ' αρέσει η στιοπλοεία όταν έχει 12 ποφόρ. Με μια βάρκα που χοροπηδάει το κύμα καβαλάει ο δόκτωρ Βρακατόρ. Πώς μ' αρέσουν τα λαούλια.

αλλάζουνε τα σπορ. Με βροχή, με χιόνι, με χαλάζι, ατρόμητο σκαλπάζει ο δόκτο βρακατόρ. Τρέχα, τρέχα, μαύρο μου χαϊδούρι, σπάσε, σπάσε το παγκόσμιο ρεκόρ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για άλλη μια τρίτη 8 με 10 στη συχνότητα του Αγίου Live 95 και 8.
0: Εκεί όπου απολαμβάνετε το κόκκινο πανί, την εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης.
1: Και όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, μπορεί να το κάνει πώς?
0: Νικόλα Καΐλη.
1: Να πούμε. Θα το πούμε μετά ποιοι είμαστε.
0: Λοιπόν, πώς θα το κάνει? Ένας τρόπος. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του site aegeolive.gr. Εκεί μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σας
1: στο live chat του site, αφού γραφτείτε με τους κωδικούς του Google ή του Facebook σας. Επίσης
0: Viber,
1: τηλέφωνο είτε τα προσωπικά μας, έτσι, ναι. Είτε του σταθμού, ψάχνοντας τον Aegeo Live στο Viber, αν δεν μπορείτε να συγκρατήσετε τον αριθμό. Αλλιώς γράφετε τώρα 697-822-5510, 697-822-5510 το Viber του σταθμού.
0: Τηλεφωνική παρέμβαση στο στούντιο 2281-087-178, 2281-087-178, εκτός αέρα είναι αυτό.
1: Ενώ αν κάποιος θέλει να παρέμβει, λέμε τώρα.
0: Που δεν γίνει ποτέ.
1: Θα θέλαμε, δεν είναι κανένα.
0: Θέλουμε, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά έτσι απροσδόκητα στο 2281-36-09-10, 2281-36-09-10, δεν πήρε ποτέ κανείς να μας πει τι είναι αυτά που λέτε, ρε. Ποτέ κανείς.
1: Επίσης λοιπόν, αν δεν μπορείτε για το χύψη λόγο ή οτιδήποτε εσείς πιστεύετε να μας ακούσετε, πάνω από το πιο οτιδήποτε πρόβλημα έχετε, να μας ακούσετε live,
0: ή μπορείτε... αν θέλετε να επανέλθετε σε προηγούμενη εκπομπή, να τη μελετήσετε καλύτερα, να την προωθήσετε, βρε αδερφέ,
1: να ακούσετε
0: σε κόσμο.
1: Την πολύ ωραία εκπομπή που κάναμε την Άννα την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Αναμεταξύ μας, Άννα Βαβακάρη.
1: Ή να ακούσετε εκπομπές όπως της Άννας που μπορεί να μην τις έχετε προλάβει.
0: Και των υπόλοιπων παιδιών που κάνουν εδώ εθελοντικά. Και το κομμάτι τους, αλλά και βάζουν πλάτη για τον δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ακριβώς, για να υπάρχει ένας δημοτικός ραδιοφωνικός σταθμός με περιεχόμενο, ουσία και πρόγραμμα.
0: Χωρίς επιχειρηματικά μοντέλα.
1: Καλό θα ήταν αυτό. Μπορείτε λοιπόν να πάρετε στην ενότητα podcasts του aegeolive.gr, του site του σταθμού δηλαδή.
0: Ή στην εφαρμογή, Podbean.
1: Ψάχνοντας τι.
0: Εκπομπές για τον Αιγαίο Live, συγκεκριμένα στην περίπτωσή μας κόκκινο πανί.
1: Πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας και στο Φραγκίσκο που είναι συνεπή στις τελευταίες εκπομπές στο ραντεβού του.
0: Τίνει να εξελιχθεί στον πιο πιστό ακροατή
1: του Λεκανοπεδίου.
0: Του Λεκανοπεδίου,
1: γιατί έχουμε και την κόντρα. Πρωτεύουσα, συμπρωτεύουσα.
0: Σωστά. Δεν υπάρχει συμπρωτεύουσα. Άμα είναι να το λέμε συμβασιλεύουσα, αν τελειώνουμε.
1: Εσύ είσαι νίκα της βασιλεύσης, δηλαδή, σε αυτού του...
0: Άμα είναι να λέμε χαζά, θα το ξεφτυλίσουμε, ρε παιδί μου, δηλαδή, ναι.
1: Δηλαδή, ψηφίζουμε ντεγκρέ στις επόμενες εκλογές.
0: Εννοείται.
1: Στριφτό μουστάκι.
0: Εννοείται. Κάνε κόμμα τώρα. Τι λίμα που κατεβαίνουν.
1: Παύλο, στριφτό το μουστάκι και κόψε στο μπιπ.
0: Δώσε.
1: Λοιπόν, και με Λιλιπούπολη αρχίσαμε.
0: Στάθη Ζάνες.
1: Το εμβατήριο του Dr. Drakator.
0: Α, ναι.
1: Αυτά που ακούμε πίσω μας, ναι, είναι ο Στάθης Ζάνες, είναι η Ευσημεωνίδου, είναι ο Φράτης στον καναπέ, είναι μπουκωμένος, δεν ακούγεται.
0: Γλυκατζής, όπως πάντα. Αφού έχεις γυμναστεί και...
1: Ναι, χρειάζεται, πρέπει να πληρώσεις τις υδατάνθρακες.
0: Αφού έχεις γυμναστεί, ρε, τι ανάγκη έχεις εσύ, ρε. Δεύτερη νιώτη περνάς. Λοιπόν, πάμε σε...
1: Πάμε επόμενο τραγουδάκι, μια πολύ ωραία εκτελεσούλα, Μπρέχτα, με τον καλέ, Μαρία Φραντούρη. Ας την ακούσουμε, τα πατώματα.

0: Και εδώ είμαστε λοιπόν, γυρίσαμε στον αέρα του Αιγαίου Live 95 και 8. Ακούτε το κόκκινο πανί, όπως είπαμε και προηγουμένως.
1: Ακούτε και την
0: διάφορες παρεμβάσεις από το δεύτερο στούντιο. Τι να κάνουμε, είναι πιεστικές οι δουλειές. Λοιπόν,
1: Πρωτομαγιά ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Πρωτομαγιά την προηγούμενη εβδομάδα. Να σου κάνω μια παρένθεση, να σε στη φέρω λίγο και να την πούμε μετά την Πρωτομαγιά.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, γιατί στην προηγούμενη εκπομπή μαζί με την Άννα Βαμβακάρη. Γεια σου, Εφή. Καλά περνάμε κι εμείς εδώ, ναι.
1: Με την Άννα Βαμβακάρη, λοιπόν, στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Λοιπόν, είχαμε αναφερθεί στην απεργία στους δήμους αναφορικά με τα ζητήματα των εργαζομένων, μπράβο, στους σταθμούς και στα ΚΔΑΠ.
1: Βρεφονηπιακούς.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι έχει αξία να αναφέρουμε ότι.
1: Ανατρέξτε στο Podbean όσοι τη χάσατε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί ήταν μια πολύ ωραία εκπομπή συνολικότερα. Όχι μόνο από άψη θεματολογίας, αλλά και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, μην περιαυτολογούμε.
1: Και λόγω της Άννας.
0: Φυσικά. Και είπαμε ότι θα κάνουμε και εμείς το κάμιο μας, το guest μας.
1: Να μην παίζει ο ΠΑΟΚ μόνο.
0: Να μην παίζει ο ΠΑΟΚ μόνο.
1: Γιατί Τετάρτη 6 με 8.
0: Παίζει πάντα ο ΠΑΟΚ.
1: Όχι πάντα, αλλά.
0: Α, εντάξει, πάλι καλά.
1: Αυτή την Τετάρτη, ας πούμε, παίζει. Τι
0: ακάμε. Αυτή την Τετάρτη δεν θα μπορούμε να τσιλιώσουμε την αύριο. Λοιπόν, η απεργιακή συγκέντρωση λοιπόν που έγινε, η απεργία γενικότερα.
1: Τέλος Απρίλη.
0: Στους δήμους, για το θέμα που είπαμε προηγουμένως, για τους εργαζόμενους στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ και στους παιδικούς σταθμούς. Από την πίεση που ασκήθηκε λοιπόν από τη μαζικότητα και από τα αιτήματα της απεργίας, ουσιαστικά η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποσύρει την διάταξη για τους εργαζόμενους.
1: Που έλεγε λίγο πολύ, ρε παιδί μου, ότι θα πρέπει να πληρώνονται μέσω των βάουτσερ, ότι θα υπάρχει ένα ηλεκτρονικό μητρό και θα ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια, ότι προβλεπόντουσαν μερικής και πλήρους απασχόλησης εργαζόμενοι, ότι θα έπρεπε πρώτα να διαμορφωθεί προϋπολογισμός στον εκάστοτε δήμο και μετά να γίνουν οι προσλήψεις, αλλά έλα που οι προσλήψεις πρέπει να γίνουν νωρίς στη σεζόν και οι προϋπολογισμοί μπορεί να πιάσουν Γενάρη-Φλεβάρη. Ουσιαστικά άνοιγε το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση.
0: Ναι, ουσιαστικά για τη λειτουργία των δομών αυτών σε βάση επιχειρηματική. Έτσι, σε βάση αυτού που λέμε, δηλαδή η ανταποδοτικότητα που λέμε. Η ανταποδοτικότητα που κυριαρχεί και κυριεύει τη λειτουργία των δήμων και των περιφερειών κυρίως, και η οποία είναι από το παράθυρο μια ιδιωτικοποίηση.
1: Και οδηγεί.
0: Με κρατικό μανδύα. Ή δημοτικό, ή δημόσιο, τέλος πάντων, όπως θέλετε πείτε το. Γιατί ουσιαστικά τους λέει τόσα δίνεις, τόσα παίρνεις.
1: Εγώ αν κατάλαβα καλά, είναι ότι όσο ζήτηση θα υπήρχε, ρε παιδί μου, σε ανθρώπους που θέλανε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.
0: Παιδιά, έτσι.
1: Ναι. Τόσα, και τόσα βάουτσερ, δηλαδή κουπόνια, εκδιδόντουσαν, τόσο περισσότερη ευχέρεια θα είχε ο εκάστοτε δήμος να διοχετεύσει αυτά τα κονδύλια.
0: Αυτή είναι η ανταποδοτικότητα, αυτό που έχουμε πάρα πολλές φορές.
1: Γιατί
0: όσα δίνεις, έτσι, όσα πληρώνεις δηλαδή, ουσιαστικά έχουν να κάνουν και με το επίπεδο των υπηρεσιών τις οποίες θα παίρνεις. Κάποιοι που μπορεί να θεωρούν, ρε παιδί μου, φυσιολογικά τα όσα ζούμε σε αυτήν την κοινωνία, μπορεί να πούνε ναι, εντάξει, δεν είναι κακό αυτό.
1: Περίμενε, ρε φίλε, αλλά γίνεται φιλτράρισμα. Δεν παίρνει ο καθένας βάουτσερ. Πόσοι άνθρωποι μένουν εκτός για τα παιδιά τους από παιδικούς σταθμούς βρεφονηπιακούς?
0: Αυτή είναι μια πλευρά. Σωστή.
1: Άρα τους πετάμε αυτούς. Και κόψτε το κεφάλι σας ή πάτε στον ιδιώτη.
0: Περίμενε αυτή. Μπράβο, αυτή είναι μια πλευρά σωστή, η οποία όμως, κοιτά να δεις τώρα, έχει να κάνει με το. Πού πάνε τα βάουτσερ? Τα βάουτσερ είναι χρήματα δημόσια, έτσι.
1: Τα βάουτσερ,
0: παραδείγματος χάρη στους παιδικούς σταθμούς και στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν είναι ανάγκη να πάνε στους δημοτικούς, παύλα δημόσιους παιδικούς σταθμούς. Πολύ εύκολα μπορεί να πάνε στους ιδιωτικούς σταθμούς και κυρίως εκεί πάνε. Που σημαίνει δηλαδή ότι είναι ή δεν είναι μια επιδότηση των ιδιωτών. Πάλι θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν είναι κακό. Εις βάρος όμως της λειτουργίας των δημόσιων, παύλα δημοτικών παιδικών σταθμών, γιατί όσο λιγότερα βάουτσερ πηγαίνουν στο δημοτικό παιδικό σταθμό, τόσο
1: λιγότερα
0: χρηματοδότηση έχει. Τόσο πιο δύσκολα είναι να προσλάβει προσωπικό, τόσο φυσικά πιο δύσκολο είναι να λειτουργήσει στο τέλος.
1: Άρα το ερώτημα είναι αν είναι αντικρουόμενα τα συμφέροντα μεταξύ του δημοτικού παιδικού σταθμού και του ιδιωτικού, αφού ο ιδιωτικός χρειάζεται έδαφος να αναπτυχθεί, τον οποίο τον αφήνει το δημόσιο, και χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από την πανδημία και τη λειτουργία των νοσοκομείων.
0: Μπράβο. Αυτό θέλω να σου πω, είναι αυτό που έχουμε πει για το σύστημα υγείας. Έτσι. Αυτή τη στιγμή για μένα δεν θα πάει κόντρα ιδιώτης δήμου ή δημοσίου Έτσι. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι αν δεν υπήρχαν τα κενά στις δημόσιες ή τις δημοτικές δομές
1: που δεν πέφτουν από τον ουρανό,
0: δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχει ο ιδιώτης να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Ο οποίος έρχεται για να καλύψει ακριβώς μια ανάγκη η οποία όντως υπάρχει, γιατί ακριβώς
1: δημιουργήθηκε από την πολιτική την εφαρμοσμένη.
0: Πολύ σωστά, έτσι. Και από την άλλη, βέβαια, αυτό που είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό εδώ είναι αυτό, ότι το δημόσιο έρχεται λοιπόν και αντί να στηρίξει έστω και αυτή την κουτσουρεμένη λειτουργία των δικών του δομών, σου δίνει τη δυνατότητα εσένα με τα χρήματα τα δικά του.
1: Τα δικά σου, του φορολογούμενου,
0: έτσι, να ενισχύσεις ακόμα περισσότερο τον ιδιώτη. Δηλαδή, εμέσως
1: σαν το μεταφορικό εισοδήμα σε καράβια.
0: Περίπου, ναι, έτσι. Απλά εκεί δεν υπάρχει κάτι δημόσια δομή, τέλος πάντων, να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες.
1: Πιο καπιταλιστικοποιημένος ο καπιταλισμός σε αυτή την
0: περίπτωση. Λοιπόν, για να κλείσουμε την παρένθεση αυτή, της παρένθεσης, ουσιαστικά υπό την πίεση και τη συμμετοχή στην απεργία των Δήμων, των υπαλλήλων των Δήμων,
1: σε ΚΔΑΠ με απεργικούς ραδιοφωνικιακούς σταθμούς,
0: αναγκάστηκε να πει ότι θα αρχίσει τη συζήτηση από μηδενική βάση.
1: Οπότε, παιδιά, επαγρυπνείτε.
0: Οπότε, ναι, σε...
1: Δεν τελείωσε τίποτα.
0: Όχι, βέβαια. Ακριβώς αυτό λέει και η ανακοίνωση που βγάλανε, η κοινή ανακοίνωση των 6 δημάρχων της Λαϊκής Εισπύρωσης, η οποία ακριβώς αυτό αναφέρει μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, που λέει ότι ναι, μεν είναι μια θετική εξέλιξη μπροστά, μάλλον ως αποτέλεσμα των αγώνων των εργαζομένων, που δείχνει ότι ναι, οι αγώνες, η πίεση
1: πάντα
0: μπορεί
1: πιάνει
0: να φέρει αποτελέσματα.
1: Πάντα πιάνει.
0: Να είναι στοχευμένη, σωστά.
1: Σωστά. Ναι, εντάξει, σωστά. Να θέτουμε το κάδρο.
0: Τα αιτήματα είναι πολύ σημαντικά.
1: Σωστά,
0: αυτό,
1: σωστά, σωστά.
0: Το που πας. Γιατί αν έχεις μεγάλη συμμετοχή και αληθωρίζεις και πέφτεις στα χαντάκια.
1: Καλά, ναι. Άμα είναι να κάνουμε το κίνημα σκαλοπάτι ανέλυξης νέων προσώπων, παλιών ουσιαστικά.
0: Ή χαλάκι γενικά για οτιδήποτε.
1: Για κυβερνητικές εναλλαγές, φυσικά.
0: Έτσι,
1: θα
0: έτσι, είναι... μπράβο. Ναι. Και άρα λοιπόν αυτό λέω, ότι είναι μια θετική εξέλιξη, η οποία όμως δεν πρέπει να σημάνει εφησυχασμό. Ότι ακριβώς αυτό που εσύ υπάρχει ανάγκη, οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή να βρίσκονται σε εγρήγορση και ακριβώς σε αυτή τη στιγμή εντός εκτός εργών αδυναμίας, δικά μου τα λόγια αυτά, της κυβέρνησης.
1: Κάπως οπισθοχώρης τακτικιστικής.
0: Να δυναμώσουν την πάλη για αυτά που αξίζουν, για αυτά που μπορούν να κερδίσουν αυτή τη στιγμή.
1: Υπέρ ημών, υπέρ όλων των πολιτών. Και για να έχουν καλύτερους όρους εργασίας οι άνθρωποι, αλλά και για να ικανοποιούνται οι ανάγκες μας.
0: Εμείς ως πολίτες και δημότες, έτσι καλύτερες υπηρεσίες.
1: Αυτή είναι και η κοινωνική συμμαχία που ρίχνει στον κάλαδο των αχρήστων τον κοινωνικό αυτοματισμό που λέμε. Να στρέφεται ο ένας εναντίον του άλλου. Σε αντιπαράθεση με αυτή την προσπάθεια που γίνονται από τους κυβερνώντες, πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι με τους ανθρώπους, γιατί είναι για το δικό μας συμφέρον εν τέλει.
0: Έτσι, και βάζουν μετά μια σειρά αιτήματα, τα οποία τα έχουμε ξαναπεί και από αυτό το βήμα που μας δίνει ο Αιγαίο Live εδώ, και λέει ότι προφανώς και οι δήμαρχοι αλλά και οι εκλεγμένοι της Λαϊκής Εισπύρωσης σε όλη την Ελλάδα θα είναι δίπλα στους εργαζόμενους, ακριβώς για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τα δίκαια αιτήματά τους. Δηλαδή να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι, να καταργηθεί η διάταξη Βορύδη, για την οποία συζητήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή
1: και
0: στην προηγούμενη εκπομπή, να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό στους Δήμους στο ύψος των αναγκών που υπάρχουν, και φυσικά το βασικό που πάλι είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, να χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα αυτά, ΚΔΑΠ, ΜΕΑ,
1: από εθνικούς πόρους
0: και η προσχολική,
1: τον κρατικό προϋπολογισμό,
0: έτσι, μπράβο,
1: και να μην περιμένεις χρηματοδοτήσεις,
0: βάουτσερ κτλ, και να μπορεί να ενταχθεί αυτό σε ένα συνολικό σχεδιασμό
1: ολοκληρωμένο, πανελλαδικό,
0: ολοκληρωμένο, μπράβο. Αυτή είναι η εξέλιξη, νομίζω.
1: Και από το μετερίζει μας συμβάλαμε. Εντάξει, δεν έχουμε ακόμα τον Δήμο να έχει το γαρίφαλο σαν δημοτική αρχή. Αλλά εντάξει, είδες, είναι ένα εργαλείο ο σταθμός, είναι ένα εργαλείο η εκπομπή. Προωθήσαμε και εμείς τα αιτήματα των ανθρώπων μέσα από αυτές τις συχνότητες. Κάπως ένα πολύ μικρό λιθαράκι.
0: Έχουμε πει ότι προσπαθούμε αυτό να δίνουμε έτσι ένα βήμα.
1: Και εκμεταλλευτείτε αυτό το εργαλείο.
0: Δυσκολεύονται να βρούνε.
1: Αξιοποιήστε το.
0: Ασχέτως αν συμφωνούμε σε όλα, διαφωνούμε μαζί. Είναι βασικό και αυτό, λοιπόν. Και να πάμε στο επόμενο τραγουδάκι. Νομίζω ένα τραγουδάκι το οποίο θα ήθελε να ακούσει ο Θανάσης. Ναι, λίγο να σε ανεβάσει.
1: Για πάμε.
0: Πάμε λοιπόν, πάμε και γυρίζουμε.
2: Ναι, εγώ βασικά γουστάρω μόνο να πίνω χόρτο, να μιλάω σε ό,τι να είναι άτομα και μετά να μην τους ξαναμιλάω και αυτό. Και έτσι ζω. Θέλω να πάρω τα βουνά κάποια μέρα.

0: 1-2.
1: Κοινωνικό μήνυμα από τον Draghi Tees.
0: Οργανώσει το σωματείο.
2: Δεν το θυμάμαι, ρε. Πραγματικά το θυμάμαι. Μια φορά που
3: έπαιξε αυτό που ξέρω, παίξει εσύ αυτό που ξέρει.
4: Και με σφάλμα λοιπόν, μπαίνουμε σιγά σιγά στο πρώτο, κλείνουμε μάλλον το πρώτο μισάωρο της εκπομπής.
5: Με το μήνυμα οργανώσου στο σωματείο σου.
4: Έτσι, νομίζετε τι ήταν. Δεν προμοτάρε τα γάρα το συγκεκριμένο τραγουδάκι. Είναι ειρωνικός προς την αντίληψη αυτή.
5: Την ναρκοκουλτούρα, ναι.
4: Και λοιπόν.
5: Και οργανώσει το σωματείο σου ταξικά συνδικάτα. Συνδικάτα εργατών και όχι των εργοδοτών, όχι των πολυεκατομμυριούχων εργατοπατέρων που στηρίζουν από κοινού, όπως φαίνεται, συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε...
4: Και όχι μόνο.
5: Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Δευτέρα, μια συνάντηση στο εργατικό κέντρο που το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ως το πρωτοπόρο. Και έχω και μια ιδιαίτερη συμπάθεια επειδή έχω ασκήσει διοίκηση εκεί πέρα. Κάλεσε τα υπόλοιπα ταξικά συνδικάτα.
4: Μεροληψία θα το λέγαν κάποιοι.
5: Ας το πούν όπως θέλουν. Ούτως ή άλλως άσους να λένε.
4: Άστι να λένε.
5: Όχι. Μη μου χαλάτε. Ο ένας βήχει, ο άλλος γκαρίζει. Μη Μάρτον.
4: Τραγουδάω, δεν γκαρίζω.
5: Εντάξει. Λοιπόν. Ήτανε λοιπόν στο εργατικό κέντρο η συνάντηση των ταξικών συνδικάτων του νησιού εν ώψη της πρωτομαγιάτικης απεργιακής συγκέντρωσης και πορείας.
4: Και όχι μόνο. Και με θέματα που αφορούν γενικότερα τη στάση των σωματείων.
5: Ακριβώς.
4: Απέναντι στην κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή με τις... με τους υπερελιστικούς ανταγωνισμούς, τις πολεμικές σειράξεις που βλέπουμε στην περιοχή μας γενικότερα, την εμπλοκή της χώρας
5: μας
4: σε όλο αυτό το σφαγείο και
5: για την
4: αναβάθμιση. Ποια θα έπρεπε να είναι η απάντηση και η στάση των εργατών και των εργαζομένων.
5: Ουσιαστικά αυτή η κουβέντα έγινε και βοήθησε και ως προς αυτό και η συνέντευξη, όχι βασικά, η παρέμβαση της Προέδρου της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Υπαλλήλων της κυρίας Γκόγκου, καλά τη θυμάμαι. Ντίνα Γκογκάκη. Έβαλε ακριβώς αυτό μεταξύ άλλων, πέραν της αλληλεγγύης μας που πρέπει να στηρίξουμε την Κούβα απέναντι στο...
4: και όλους τους λαούς που αγωνίζονται
5: στη Μέση Ανατολή,
4: πατρίδα,
5: έτσι ακριβώς.
4: Είτε να αποκτήσουν είτε να συνεχίσουν να έχουν πατρίδα και λόγο φυσικά στο τι γίνεται στην ίδια τους τη χώρα, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Όχι από μηχανείς θεούς εντός εισαγωγικών οι οποίοι έρχονται ως απελευθερωτές να καταστρέψουν λαούς ουσιαστικά απλά για να περάσουν τα δικά τους συμφέροντα.
5: Έτσι.
4: Και μας έφερε και μια εμπειρία γιατί η Ντίνα Γκογκάκη ήταν μέλος της αντιπροσωπείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου του ΠΑΜΕ που πήγε πολύ πολύ νωρίς όταν άρχισε να εντείνεται η επιθετικότητα των ΗΠΑ απέναντι στο νησί της Επανάστασης. Πήγανε λοιπόν συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ για να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους και τη στήριξή τους σε αυτό το νησί που βρίσκεται στην άλλη άκρη του κόσμου χωρίς πολλές φανφάρες και
5: κοινωνικά
4: τερτύπια. Ουσία δηλαδή. Να φτάσουμε εκεί και να δούμε τι γίνεται, να ενημερωθούμε αλλά και να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε και την αγωνία, τις ελπίδες, τους προβληματισμούς αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και δεν φτάνει η φωνή τους τόσο εύκολα στη δική μας χώρα συγκεκριμένα. Έτσι.
5: Σε μια προσπάθεια να τους πνίξει, ρε παιδί μου, ο οικονομικός, εμπορικός, ενεργειακός αποκλεισμός. Να τους σκοτώσει.
4: Τώρα, πάνω από 60 χρόνια.
5: Ειδικά τώρα τελευταία.
4: Πέρα από αυτό όμως, λοιπόν, συζητήσαμε και
5: αυτό
4: πράγματα.
5: Αυτό δόθηκε το πλαίσιο πάλι. Ότι σε κάθε πατρίδα υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Από τη μία έχουμε την αστική τάξη, η οποία στη δικιά μας περίπτωση, με την εμπλοκή της χώρας μας σε πολεμικές προετοιμασίες, επεμβάσεις, τον ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ισραήλ, προσπαθεί να αναβαθμιστεί γεωπολιτικά, δηλαδή να πάρει περισσότερο κομμάτι από τη λία, την πολεμική λία, της ανοικοδόμησης, των μεταφορών των ενεργειακών προϊόντων, τις σφαίρες επιρροής κτλ. και από την άλλη έχουμε την εργατική τάξη που πληρώνει μέσω της φορολογίας και της φορολαϊλασίας όλες αυτές τις δαπάνες που χρειάζονται για να υπάρχουν πυροβολάρχες πάτριο της Σαουδική Αραβία, φρεγάτες στην Ερυθρά. Περαιτέρω τώρα εμπλοκή βλέπουμε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος ουσιαστικά λίγο πολύ προανήγγειλε τη συμμετοχή της χώρας σε αποστολή στον Περσικό κόλπο. Αυτό ακριβώς μπήκε. Πώς τα κέρδη μιας μικρής μερίδας είναι ουσιαστικά η χασούρα της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού που πληρώνει τον πόλεμο.
4: Έχουμε ένα κράτος το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί για να εξυπηρετεί στα συμφέροντα άντε 100 να σου πω ανθρώπων. Έτσι.
5: Αυτό.
4: Αυτό είναι ουσιαστικά. Δηλαδή, όταν σπαταλάμε τόσα χρήματα για τις αποστολές στην Ερυθρά, ας πούμε.
5: Μισό εκατομμύριο την ημέρα.
4: Ανερυθρίαστα πλέον. Βγαίνουν και σου λένε ότι ναι, είναι για να προστατεύσουμε τα εφοπλιστικά συμφέροντα. Καταλαβαίνουμε.
5: Των Ελλήνων εφοπλιστών.
4: Των Ελλήνων εφοπλιστών.
5: Τα ελληνόκτητα.
4: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Αυτή είναι.
5: Μα για να ξαναβγούν.
4: Τα παράλληλα.
5: Παράλληλα έχουν και συμμάχου. Η αστική τάξη έχει συμμάχου.
4: Να το εξυπηρετούμε και διασφαλίζουμε και την. Και του υπόλοιπου. Έτσι.
5: Εφοπλιστές
4: και τους υπόλοιπους εφοπλιστές
5: και σε ελληνικές αστικές τάξεις.
4: Ναι, μπορεί να είναι σύμμαχοι, μπορεί να είναι ανταγωνιστές, αλλά κατά βάση
5: ανταγωνιστές. Εδώ είναι λικοσυμμαχία, ρε παιδί μου, εντάξει.
4: Αυτό συγκεκριμένο. Αλλά αυτό θα σας δω δει. Και τώρα βλέπουμε ότι η ίδια κουβέντα γίνεται φυσικά και για τον Περσικό και παντού.
5: Επομένως, αυτό ήταν το κλίμα που ήθελε και πέτυχαν τα σωματεία να περάσουν στο εργατικό κέντρο που βρέθηκαν την προηγούμενη Δευτέρα εν όψη της πρωτομαγιάτικης απεργιακής συγκέντρωσης και πορείας.
4: Αλλά που έγινε και να υπάρχει μια συνεννόηση.
5: Ένα συντονισμός.
4: Μεταξύ μας. Συνεννόηση. Το πού πάμε, ρε παιδιά. Mm-hmm. Πού πάμε, πώς θέλουμε να πάμε. Με τις διαφωνίες μπορεί να έχει ο καθένας. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι οι ηγεσίες, να το πούμε το εισαγωγικό, οι πλειοψηφίες των σωματείων συμφώνησαν σε όλα.
5: Καλά, εντάξει.
4: Έτσι, ναι. Προφανώς κάθε σωματείο έχει τη δική του αυτοτέλεια. Όμως από εκεί και πέρα μπαίνει ένας μπούσουλας και ο καθένας.
5: Και τελικά ήρθαμε την Παρασκευή. Ήρθε η Παρασκευή. Μπορείτε να. Εγώ από εκεί τις άκουσα, από την κοινή γνώμη, άκουσα τις ομιλίες, τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων των συνδικάτων μπροστά στην αποκεντρωμένη διοίκηση που ήταν και η απεργιακή συγκέντρωση. Ωραία. Έχει ένα ενδιαφέρον.
4: Έχει ενδιαφέρον. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να πούμε δύο πράγματα
5: και τέτοια. Και να πούμε για να το κλείσουμε. Να πούμε για να το κλείσουμε ότι είχαμε και την εκπρόσωπο από το Μάρτς του Γκάζα. Γιατί είχαμε και αυτό το απαράδεκτο ρεσάλτο του κράτους.
4: Ωραία, περισσότερα με το τραγουδάκι, το πούμε, ναι.

0: Ακούσαμε λοιπόν Stiff Little Fingers από το μακρινό 1982 να μας ρωτάνε Is that what you fought the war for?
1: Και με αυτή την μουσική παρέμβαση να στείλουμε χαιρετισμούς στον Θοδωρή που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη, στην Νίκη που μας ακούει από την Αθήνα.
0: Στο Φράτε που κοιμάται. Είναι τόσο ενδιαφέρον σε κουβί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
1: Όχι, μας απολαμβάνει, ρε φίλε.
0: Α, μας απολαμβάνει.
1: Μας απολαμβάνει. Έχει αράξει ο άνθρωπος και μας απολαμβάνει. Όλο με το Φράτε ασχολείστε. Τι πράγμα είναι αυτό.
0: Έχω, βλέπω και άλλους που μπορούν να ασχοληθούν.
1: Ήρθε και η Όλγα. Ήρθε και η Όλγα στο στούντιο. Λοιπόν. Αυτό που ήθελα να πω πριν το μουσικό μας διάλειμμα είναι ότι πρέπει να καταγγελθεί τόσο το ρεσάλτο. Κοίταξε, του Ισραηλινού κράτους.
0: Μιλήσαμε προηγουμένως για εμπλοκή της χώρας. Έτσι, αυτό.
1: Μπράβο.
0: Πώς λοιπόν.
1: Μπράβο.
0: Μάλλον μια άλλη πτυχή της εμπλοκής της χώρας είναι αυτό το ελεύθερο ουσιαστικά.
1: Μπράβο.
0: Που έδωσε η ελληνική κυβέρνηση. Μάλλον το ελεύθερο.
1: Το είναι... πήραν από μόνη τους οι Ισραηλοί και η κυβέρνηση ελληνική είπε. Εντάξει, αυτό είναι.
0: Ρε, έχει να κάνει πιο πολύ και με συνεργασία.
1: Δηλαδή... Ναι, ξεκάθαρα, ρε. Μα τώρα ανακαλύψαμε. Μα, αυτό είναι ένα σημείο που ήθελα να σταθώ. Στο χαιρετισμό, στην παρέμβαση της εκπροσώπου του Μάρτιου του Γκάζα, ακούστηκε ότι είναι πλέον ξεκάθαρο ότι συνεργάζονται. Μα δεν είναι τώρα ότι συνεργάζονται. Είναι εδώ και καμιά δεκαπενταριά χρόνια που συνεργάζονται. Μην ξεχνάμε πως οι Ισραηλινοί πιλότοι εκπαιδεύτηκαν από Έλληνες για να πάνε να βομβαρδίσουν στο Ιράν με προσωμείωση μάχης στην...
0: Πότε αυτό?
1: Πότε έγινε, επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό?
0: Ναι.
1: Επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ήταν αυτό. Μπράβο.
0: Γι' αυτό το ξεχνάμε λοιπόν.
1: Μπράβο.
0: Είναι η σκουλικότρυπα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, η οποία... Ξεχνιέται, ρε παιδί μου.
1: Α, και επί Γεωργίου,
0: για κάποιο λόγο.
1: Επί Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Η ΓΑΠ.
1: Ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία.
0: Γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, οι κυβερνήσεις και το κράτος έχουν συνέχεια.
1: Ακριβώς.
0: Για το Φερετζέ, τον οποίο έχουν εκάστοτε κυβερνήσεις.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πούμε όμως ότι ουσιαστικά η επίθεση που έγινε.
1: Στον Στολίσκο.
0: Της
1: αλληλεγγύης προς Παλαιστινίους.
0: Ασχέτως αν συμφωνείς, διαφωνείς με το.
1: Ιδεολογικοπολιτικά μπορεί να διαφωνείς με τους ανθρώπους.
0: Με το πώς διαχειρίζονται όλο αυτό το κομμάτι της.
1: Υπάρχουν όμως και ευαίσθητοι πραγματικά δημοκράτες και αγωνιστές άνθρωποι που γι' αυτό συμμετέχουν. Δεν είναι.
0: Προφανώς. Δεν λέει κανένας.
1: Με κάποιους διαφωνείς.
0: Από την άλλη, έτσι. Ο τρόπος. Όχι μόνο ο τρόπος. Η ίδια η διαδικασία του τι έγινε αυτό το πράγμα.
1: Σε χώρο έρευνας και διάσωσης του ελληνικού κράτους. Που υπάγεται στις αρμοδιότητες του ελληνικού κράτους. Αυτό είναι το θέμα.
0: Έτσι, ότι γίνεται αυτό με συνεργασία, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από το ίδιο το Ισραηλινό κράτος της ελληνικής κυβέρνησης. Το γεγονός ότι μετά την επίθεση που δέχτηκαν τα πλοιάρια, αφέθηκαν ακυβέρνητα. Ουσιαστικά με ό,τι αυτό.
1: Κινδύνευσαν ζωές. Αυτό συνεπάγεται. Κινδύνευσαν ζωές. Ευρωπαϊκή Ένωση, κοκοκό, γλουγλουγλου. Έτσι. Παρά το γεγονός.
0: Γιατί τώρα λέμε έτσι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευαίσθητη. Έχει τις ενστάσεις της για όλα αυτά τα οποία γίνονται στο Ιράν, το πώς φουντώνουν όλοι αυτοί οι ανταγωνισμοί. Όμως βλέπουμε ότι
1: Γιατί υφίστανται το ενεργειακό κόστος στις βιομηχανίες τους, επειδή δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από τη διαμάχη στη Μέση Ανατολή.
0: Και έχουν και τις δικές τους διαμάχες και ανταγωνισμούς, με τις είπα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, μην ξεχνάμε ότι δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Διαστόματος Τραμπ προφανώς υπάρχει αμφισβήτηση του κυριαρχικού καθεστώτος της Γρυλανδίας εμέσως, άρα λοιπόν Δανία. Από την άλλη είχαμε την πρόσφατη πάλι αμφισβήτηση του κυριαρχικού καθεστώτος των Φόκλαντ. Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να μην είναι άμεσα Ευρωπαϊκή Ένωση γεωγραφικά, είναι Ευρώπη, όμως είναι μια χώρα που μετά τον Brexit εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως συνεργάζεται πολύ στενά και ο χώρος της, ο φυσικός είναι.
1: Το δυτικό ημισφαίριο που υπάρχει.
0: Ο χώρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και ναι, είναι σε χώρο που θέλει να προασπίσει, ας πούμε, τα συμφέροντά του οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στη σφαίρα επιρροής που το δυτικό ημισφαίριο που το θεωρεί, ρε παιδί μου, δικιά της αυλή.
0: Φυσικά. Και να πούμε ότι ουσιαστικά μέσα σε όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά και κρατάει ακόμα δεσμούς, συμφωνίες ουσιαστικά. Με το Ισραήλ,
1: ακριβώς.
0: Παρόλες τις ενστάσεις λοιπόν που
1: υπάρχει
0: να
1: στρατηγική
0: έχει,
1: σχέση.
0: Φυσικά. Όπως υπάρχουν στρατιωτικές συμφωνίες, πάρα πολλές συμφωνίες σε τέτοιο επίπεδο με το Ισραήλ, οι οποίες ακόμα κρατιούνται.
1: Έτσι ακριβώς. Επομένως, ναι,
0: να πούμε ότι για το θέμα ερώτηση έκαναν και στην Ευρωβουλή οι ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Παρέμβαση φυσικά και ανακοίνωση έβγαλε και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Συμπαράσταση δείξανε και τα μέλη, τα στελέχη του ΚΚΕ
1: στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη. Mm. Γιατί ακριβώς αυτό ως κίνηση, ως πράξη, είναι ένα ακόμα κομμάτι του παζλ που δείχνει ότι το κράτος αυτό είναι κράτος δολοφόνος. Το κράτος.
1: Το κράτος, όχι ο λαός, το κράτος.
0: Γιατί
1: ένα τμήμα του λαού αντιστέκεται, διαδηλώνει, υφίσταται τις συνέπειες που βγαίνουν και φωνάζουν οι άνθρωποι στο Ισραήλ ότι δεν θέλουμε τον πόλεμο. Θέλουμε, μα βγαίνουν φωνές ακόμα και Εβραίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπαμε ένα βιντεάκι παρέα, ας πούμε, Αμερικανών πολιτών εβραϊκής καταγωγής που έλεγαν: για να είναι ασφαλής ο Ισραηλινός, πρέπει να είναι ασφαλής ο Παλαιστίνιος. Τόσο απλά. Τόσο απλά.
0: Μα να πούμε ότι σε αυτό που λες, έτσι, λίγες μέρες πριν έγιναν πάλι επιθέσεις των Ισραηλινών κρατικών αρχών στα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Ισραήλ.
1: Του Ισραήλ, ναι.
0: Έτσι, και φυσικά έχουμε τα παραδείγματα με τα μέλη είτε του Κομμουνιστικού Κόμματος του Ισραήλ είτε
1: του
0: της
1: μετώπου,
0: συμμαχίας του μετώπου
1: Χατάς,
0: που έχουμε
1: πώς λέγεται,
0: στις βουλευτικές εκλογές
1: στο κοινοβούλιο, ναι.
0: Στο κοινοβούλιο οι οποίοι με την πρώτη ευκαιρία και με το που πούνε κάτι ουσιαστικά
1: τους αρπάζουν και τους πετάνε έξω.
0: Τους πετάνε απ' έξω. Για τόση δημοκρατία μιλάμε.
1: Καλά, είναι η μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή.
0: Εννοείται αυτό. Αλλά βέβαια, σαν τους συμμάχους μας, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ας πούμε.
1: Της Ελλάδος συμμάχους.
0: Η Αραβία.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι. Εντάξει.
1: Σωστά.
0: Αυτά. Κάτι άλλο πες. Έχουμε κάτι ή όχι.
1: Θες να πάμε σε τραγούδι, γιατί έχουμε το σχεδόν σαν σήμερα.
0: Ωραία. Πάμε τραγουδάκι, ναι, πάμε. Πάμε οι όφης, πρέπει να μας πούνε για μια γενοκτονία λοιπόν και επιστρέφουμε.
1: Φύγαμε.

0: Πλησιάζουμε στις μέρες μας λοιπόν, 1994 αυτή τη φορά, από το Smash φυσικά, Offspring, Genocide.
1: Και το τραγούδι Doggy Dog.
0: Genocide το τραγούδι. Smash και Genocide το τραγούδι. Doggy Dog είναι ένα στίχος του ρεφρέν.
1: Είναι ένα στίχος του ρεφρέν και μου θύμισε ένα μουσικό συγκρότημα που είχαμε δει και με την παρέα στο 8 Ball κάποια στιγμή στο παρελθόν.
0: Στην πρωτεύουσα.
1: Σε βασιλεύουσα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ενθετάκι αυτό που το έχουμε ξεχάσει κάπως. Είπαμε για την Πρωτομαγιά του 2026. Ας μεταφερθούμε λοιπόν στο σχεδόν σαν σήμερα, στην Πρωτομαγιά του 2014 και στην Οδυσσό, εκεί.
0: Ναι. Κοντά ήμασταν, φράτε, 100 χιλιόμετρα.
1: Όπου... Λοιπόν, Πρωτομαγιά 2014 στην Οδυσσό, όταν πάνε... Λοιπόν...

0: εμφανίστηκαν.
1: Σχορεμένοι αυτοί, εντάξει.
0: Στο ελληνικό κοινοβούλιο τους είχε φέρει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και από κάτω τα περισσότερα κόμματα, αν όχι όλα, πλην κουκουέ προφανώς. Χειροκροτούσαν οι βουλευτές τους είτε φανερά και όρθιοι, είτε κάτω από το τραπέζι.
1: Όχι, κάποιοι χειροκροτούσαν κάτω από το τραπέζι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
0: Άμπρο, σαν τον βασιλιά που στραβοκοιτούσε στη φωτογραφία της Χούντας.
1: Ναι, γιατί, δεν κατάλαβα.
0: Και ήθελε να δείξει έτσι στον ελληνικό λαό την αντίθεση του φωτογραφιζόμενους με τους πραξικοπηματίες, αλλά με στραβωμένο ύφος. Λοιπόν, ήταν πάνω από 100 συνδικαλιστές λοιπόν που σφαγιάστηκαν στην Οδυσσό από τα ακροδεξιά μορφώματα, τα οποία έκαψαν το εργατικό κέντρο, εκτέλεσαν όσους και όσες επιχείρησαν να διαφύγουν από το φλεγόμενο κτίριο.
1: Με το εκτέλεσαν μάλλον πολύ ανθρώπινο.
0: Σπυροβολούσαν
1: από και τους λιτζάρισαν. Και όσοι κατέβηκαν από κάτω, ξυλοκοπήθηκαν.
0: Έτσι. Γιατί πρόκειται για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα των πογκρόμ, της βίας, της τρομοκρατίας, των δολοφονιών που οι νεοναζί στην Ουκρανία πραγματοποιούσαν κατά το 2014, με τη στήριξη φυσικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Θυμόμαστε τα ονόματα Νούλαντ, Πάιατ, τον είχαμε πρέσβη.
1: Μοιράζε άντρε τότε.
0: Με τη στήριξη και της
1: Μαϊντάν.
0: Με την στήριξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Euromaidan.
1: Φυσικά των πάντα χρήσιμων οργανωμένων οπαδών, μην ξεχνάμε. Έτσι, γιατί ήταν ουσιαστικά
0: ποδοσφαιρικών ομάδων οπαδών.
1: Έτσι, της Metalist και της.
0: Του Ντανιέτσκ. Μεταλίστ.
1: Και έτσι ο Μόρετς, κάπως έτσι νομίζω, αν θυμάμαι άλλη. Μια ομάδα της Οδυσσού, τέλος πάντων. Δεν σημαίνει ότι ξέρουμε κιόλας, εντάξει. Αλλά παρόλα αυτά, πάντα χρήσιμη. Τα έχουμε ζήσει κι εμείς αυτά εδώ.
0: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μηχανισμοί τους, οι άνθρωποι τους αποκαλούσαν τότε τους νεοναζί ως υπερασπιστές της ελευθερίας. Ακροδεξιά μορφώματα που σήμερα έχουν ενσωματωθεί στον κρατικό μηχανισμό της Ουκρανίας. Και ας μην ξεχνάμε παρεπιπτόντως, πάντα πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, πως ο πρώτος πρόεδρος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και ένας από τους πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ο Walter Hallstein, ο οποίος είχε υπηρετήσει και στη Wehrmacht το 1942.
1: Καλά, μην πάμε μακριά, πάμε και στο ΝΑΤΟ, μπορούμε να το δούμε, πολλά μπορούμε να δούμε. Μπορούμε να δούμε και πώς τελεχώθηκε, ας πούμε, και το διαστημικό πρόγραμμα των ΗΠΑ τότε, πόσο φιλόξενη ήταν η χώρα της δημοκρατίας και της ελευθερίας
0: στους Ναζί,
1: τους ανανύψαντες Ναζί επιστήμονες κυρίως, αλλά όχι μόνο.
0: Μου θυμίζει την ταινία τώρα SOS Washington, καλή Μόσχα. Τι ωραία ταινία. Ένας χαρακτήρας είναι και ο Ναζί επιστήμονας.
1: Προφανώς. Εντάξει, πολλά μπορούμε να πούμε. Ίσως, δεν ξέρω, στην επόμενη εκπομπή, μιας και θα έχουν περάσει και η ημερομηνία της 9ης Μάη, που είναι η ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, να κάνουμε ένα σύντομο έτσι αφιερωματάκι στην ημέρα.
0: Πάντως για την ώρα
1: έχει μια αξία, γιατί αυτά ζούμε και σήμερα.
0: Ζούμε σήμερα ακριβώς αυτό.
1: Αντίστοιχα πράγματα ζούμε, έτσι.
0: Την αντιεπιστημονική, αντιστορική εξίσωση ντεμέκ των δύο άκρων φασισμού, κομμουνισμού, που είναι επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχουμε τον Ανδρουλάκη να πηγαίνει στο θυσιαστήριο της Λευτεριάς να καταθέτει λουλούδια την ώρα που ήταν ευρωβουλευτής, δεν ήτανε. Είχε καταγγείλει μήπως την εξίσωση των δύο άκρων.
1: Όχι,
0: που είναι επίσημη στρατηγική πολιτική
1: της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι πάει που θέλει. Η Κεσαριανή έχει δεχτεί από τον Τσίπρα, να θυμίσουμε, τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης, της πρώτης φοράς αριστερά. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι ο Κασελάκης είχε περάσει από εκεί, χωρίς να θυμάται καν τι είναι και πού πάει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Έτσι. Καθένας σας πάει, δεν είναι. Τα ίδια τα μέρη αυτά έχουν μια τέτοια ιστορική βαρύτητα και μια τέτοια σημασία. Και
0: τα μέρη έχουν.
1: Ναι, που τους ξερνάνε όλους αυτούς. Δεν μπορείς να παίξεις.
0: Ο πολιτικαντισμός.
1: Δεν μπορείς να παίξεις προς αυτά. Δεν μπορείς να παίξεις. Ας κάνεις το κομμάτι σου, θα σε ξεράσει η ίδια ιστορία από εκεί πέρα. Για μένα.
0: Ελπίζω. Πάντως, για να γυρίσουμε στη σφαγή της Οδυσσού, το αποτρόπαιο έγκλημα, η σφαγή στο σπίτι των συνδικάτων, διερευνήθηκε χωρίς κάποιο αποτέλεσμα από την κυβέρνηση του Κιέβου. Η οποία αρχικά θέλησε φυσικά να το υποβαθμίσει, αλλά τελικά εξαναγκάστηκε να ασχοληθεί. Εν τέλει, η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Κάτι μας θυμίζει και.
1: Εντάξει, να θυμίσουμε έτσι ότι ήταν η περίοδος με την προσάρτηση της Κριμαίας, της Χερσόνησος της Κριμαίας από τη Ρωσία. Δηλαδή, ήταν ουσιαστικά τα προεόρτια της απαράδεκτης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όμως ήταν

0: αρχίσει να κινούνται τα πιόνια στη Σκακέρα να παίζεται το παιχνίδι.
1: Και επειδή οι Ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις είχαν επιτεθεί στους Ρωσόφωνους ανατολικά.
0: Που στηριζόταν για αυτή τη Ρωσία, δεν ήταν τίποτα τέτοιο, έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Τα πιόνια είχαν αρχίσει να κινούνται.
1: Στη Σκακέρα, πολύ σωστά.
0: Στη Σκακέρα.
1: Με το λαό το αίμα, τα σύνορα χαράζουν.
0: Προφανώς δεν υπάρχουν αλλαγές σύνορων που να μην έχουν βαφτεί με αίμα, τουλάχιστον στη σύγχρονη ιστορία. Και σε αυτή τη βάση και όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτά τα γεγονότα δεν θεωρήθηκαν ποτέ τρομοκράτες ή εγκληματίες, όχι μόνο στην Ουκρανία αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον προασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι. Αλλά ήταν ήρωες στον πόλεμο.
1: Απελευθερωτές.
0: Ενάντια στη Ρωσία. Αυτοί έχουν το μαχαίρι.
1: Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που.
0: Έχουν και το καρπούζι.
1: Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που απαγορεύει τη δράση και τη λειτουργία κομμουνιστικών κομμάτων, απαγορεύει τα κομμουνιστικά σύμβολα.
0: Καλά, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που γκρεμίζονται τα μνημεία του αντιφασιστικού αγώνα, τώρα τι να λέμε, άστα όλα τα άλλα. Έτσι. Που δηλαδή το μένος τους είναι τέτοιο που ουσιαστικά διαγράφουν. Τους νεκρούς όλους της Σοβιετικής Ένωσης και το ρόλο που έπαιξε αυτή η χώρα.
1: Να εξαλείψουν τη μνήμη.
0: Ακριβώς γιατί. Δεν ξέρω, ξέρω εγώ. Για κάτι το οποίο θεωρούν νεκρό και πεθαμένο και παρελθοντικό.
1: Αφηγηματικά.
0: Κάνει μεγάλη εντύπωση το μένος με το οποίο το αντιμετωπίζουν αυτό το απολίθωμα λοιπόν.
1: Παίρνουν τα μέτρα τους.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Πάμε σε τραγούδι ή να προχωρήσει το επόμενο.
0: Πάμε, όχι, όχι, όχι. Πάμε λοιπόν. Τραγουδάκι.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει η.

0: Του Φαργκόν λοιπόν, με Μετάλλικα μπαίνουμε, γιατί είμαστε έτοιμοι για τη Σαββατιάτικη συναυλία.
1: Χαμός, χαμός.
0: Και ας αφησάμε το παίζουμε Μετάλλικα, δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Γιατί κάποιος θα λείπει την επόμενη εκπομπή.
0: Ποιος?
1: Αυτός.
0: 1-0.
1: Απέναντι μου.
0: 1-0 λοιπόν και...
1: και χαιρετισμούς.
0: Γιατί γελάτε κύριε, γιατί γελάτε. Γιατί γελάτε, δεν καταλαβαίνω. Προς τι ο γέλωτας?
1: Να δώσουμε τα χαιρετίσματα καθώς...
0: Ακούγεται ο αέρας στα μικρόφωνα.
1: Θες να κλείσει την πόρτα την ενδιάμεση?
0: Μην κάνει ρεύμα για την ακριβό και το πληρώνουμε.
1: Τι είπε πάλι. Δεύτερη ώρα, κόκκινο πανί, εκπομπή της Λαϊκής Σπύρου Σύρου Ερμούπολης, στον Αιγαίο Live 95,8.
0: Νικόλας Καΐλης. Πω, πιάσε κόκκινο.
1: Πάντα. Χαιρετισμού στην Καλή που μας ακούει και μας απολαμβάνει, συντονισμένη στη δεύτερη μας ώρα. Aegeolive.gr, το site που μπορείτε να μας ακούτε, τα μηνύματά σας στο live chat.
0: Αυτά που είπαμε την πρώτη ώρα λοιπόν, μην χάνουμε αυτό το χρόνο μας.
1: Σωστά, σωστά. Και είμαστε στην ενότητα του σαν σήμερα. Και θα ήθελα ναι, να μεταφερθούμε την αντίστοιχη μέρα 16 χρόνια πίσω, 2010 ήτανε, του έτους που άνοιξε την εποχή των μνημονίων
0: και την έκλεισε.
1: Και η μέρα που χιλιάδες κόσμου διαδηλώνει κατά των βάρβαρων μέτρων που συνόδευαν τη Δανειακή Σύμβαση που...
0: Καλά, δεν τα ξέραμε κιόλας, θα τα ξέραμε τότε.
1: Που σύναψε η κυβέρνηση του Παπανδρέου σαν πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.
0: Αριστερή, αριστερή.
1: Που έκραζε το Δέλτα Νιτάφ και το έφερε. Γιατί πώς θα καταλάβουμε ότι είναι κακό το Δέλτα Νιτάφ? Θα πρέπει να το ζήσουμε. Το έγκλημα λοιπόν σαν σήμερα συντελέστηκε στην οδό Σταδίου.
0: Κάτσε λίγο παρένθεση. Θα πούμε δηλαδή, θα το κάνουμε σήμερα.
1: Γιατί Μαρφήν δεν λέτε.
0: Από αυτό το βήμα θα το κάνουμε.
1: Θα το κάνουμε.
0: Θα πούμε. Ας πούμε.
1: Σταμάτα ρε. Το έγκλημα λοιπόν συντελέστηκε στην οδό Σταδίου, όπου κουκουλοφόροι, έριξαν βόμβες.
0: Προσπάθει.
1: Μολότοφ στο κλειδωμένο, σημαντικό, στο κλειδωμένο κατάστημα της τράπεζας, όπου οι εργαζόμενοι έπρεπε να συνεχίσουν να δουλεύουν παρά όλες αυτές τις αναταραχές που συνέβαιναν. Έπρεπε να συνεχίσουν να δουλεύουν οι εργαζόμενοι σε ένα κλειδωμένο κατάστημα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, εκτοξεύθηκαν ειδικές, μη συνηθισμένες βόμβες Μολότοφ, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ένα ειδικό έφλεκτο υλικό που προκαλεί άμεσα πυκνό καπνό, συνθήκες ασφυξίας που οι διασωθέντες παρομοίαζαν με βόμβα ναπάλμ.
0: Ναι, να πούμε ότι ουσιαστικά οι Μολότοφ που πέσαν στη Μαρφίν δεν έχουν καμιά σχέση από αυτά τουλάχιστον που έχουν βγει στη δημοσιότητα αυτά τα χρόνια, με αυτές τις Μολότοφ που βλέπουμε να πέφτουν σε πορείες ή οπουδήποτε αλλού, δηλαδή μπουκάλια μπύρας με βενζίνη, τέλος πάντων κάποιο έφλεκτο υλικό το οποίο πέφτει παφ, σκάει, παίρνει φωτιά κατευθείαν και καίει όσο καίει το υγρό που έχει μέσα. Αλλά ακριβώς, δηλαδή οι μάρτυρες μιλάνε για ένα υγρό το οποίο έπεσε και συνέχιζε να καίει για πάρα πολλή ώρα και δημιουργούσε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες
1: ασφυξίας
0: μέσα στο χώρο.
1: Θα
0: να πούμε
1: να
0: ότι όλα αυτά γίνανε ουσιαστικά τη στιγμή που κορυφωνόντουσαν.
1: Μπράβο.
0: Ή τέλος πάντων είχαν πάρει πάρα πολύ μαζικές, ας μην πούμε κορυφωνόντουσαν,
1: είχαν
0: πάρει μια πολύ μεγάλη και έντονη μαζικότητα, ιδιαίτερη μαζικότητα, οι κινητοποιήσεις απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές που ερχόντουσαν, ξαναλέω τότε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ένα όπλο που προσομοίαζε σε στρατιωτικό, αυτό αναφέρουν, ότι θα μπορούσε να είναι κάλλιστα στρατιωτικό όπλο, αυτό που χρησιμοποιήθηκε στη Μαρφίν. Αποτέλεσμα του εγκλήματος είναι ο χαμός τριών ανθρώπων, με τους δολοφόνους να παραμένουν ασύλληπτοι παρά τα υπερσύγχρονα κατασκοπευτικά εργαλεία τύπου Predator που διαθέτουν κρατικές και μη κρατικές υπηρεσίες ακόμα από εποχής Ολυμπιακών Αγώνων και Έχελων.
0: Είναι η σημαία. Συγγνώμη,
1: σε μια εποχή που ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Καλά, και ούτως, που επιτρέπει ούτως ή αλλιώς, να μην μιλήσουμε
1: την εμπορία, την χρησιμοποίηση, τη δημιουργία κατασκοπευτικών μέσων που χρησιμοποιούνται κατά κόρον.
0: Να θυμηθούμε όμως ότι το ζήτημα των παρακολουθήσεων ούτως ή αλλιώς είχε αρχίσει και τότε, μια δεκαετία πίσω, επί κυβερνήσεως Κωστάκη Καραμαλή, με τα τρίγωνα στο κέντρο τους ήταν η πρεσβεία της χώρας που όλοι αγαπάμε, της αγαπημένης μας,
1: της μπροστά πρεσβείας.
0: Στους Ολυμπιακούς.
1: Τότε,
0: θέλω να πω, δηλαδή παρακολουθήσεις, μπράβο, ήδη υπήρχαν.
1: Έτσι. Βέβαια, οι δράστες...
0: Ζέπελιν, κάμερες μπροστά στους Ολυμπιακούς είχαν μπει τότε... για να υπάρχει ασφάλεια και ευνομία, τέλος πάντων. Είναι ένα θέμα η Μαρφίν, το οποίο έχει γίνει σημαία των εντός εισαγωγικών των συντηρητικών κομμάτων και της ιδεολογίας της συγκεκριμένης. Είναι το κλασικό αυτό,
1: ναι, γιατί Μαρφίν δεν λέτε,
0: Μαρφίν δεν λέτε, ότι την Κύπρο δεν λέτε, και τα δύο μάλλον θέματα στα οποία οι συγκεκριμένες παρατάξεις πολιτικές έχουν μεγάλη ευθύνη για την υλοποίησή των, έτσι, και το Κυπριακό, την εισβολή στην Κύπρο και τη Μαρφίν, όπως φαίνεται,
1: και οι υπεραλιστικές δυνάμεις,
0: γιατί τόσα χρόνια
1: και την Κύπρο.
0: Προφανώς δεν το συζητάμε αυτό, αλλά τόσα χρόνια μετά τελικά το έγκλημα στη Μαρφίν,
1: ενώ είχαν φυλακιστεί αδίκως κάποιοι άνθρωποι που δεν σχετίζονται με το έγκλημα, χαιρετισμού στον Υπουργό Προπό. Το ερώτημα που παραμένει είναι το ποιοι θα μπορούσαν να διαθέτουν τέτοιο εξοπλισμό για το έγκλημα στη Μαρφίν. Πολύ σημαντικό, νομίζω.
0: Και φυσικά, συγγνώμη, εκεί παρένθεση, αλλά για να δούμε λίγο και το ρόλο που παίζουν και όλες αυτές οι διάφορες αναρχοαυτόνομες ομάδες, εμένα δεν θα μου φύγει από το μυαλό, γιατί ήμουν Θεσσαλονίκη τότε, αφίσες που βγαίνανε, τη θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά στην Ολύμπου, που ήταν τότε Terra Incognita και κοντά, αν θυμώ, όσοι ξέρουν και θυμάσεις, Θανάση.
1: Σε ποιο ύψος?
0: Διευάν εκεί στα...
1: Κατάλαβα, στον Πιτ Παζάρ.
0: Στον Πιτ Παζάρ από πάνω. Που να λέγανε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, ναι, καλά τους κάνανε, γιατί ήταν προγοσπάστες οι εργαζόμενοι της Μαρφίν. Καλά κάνανε και τους κάψανε. Δηλαδή, τι αντανακλαστικά και τι αντιλήψεις μπορούν να περάσουν γκρούπες από αυτό το χώρο.
1: Αυτό ακούστηκε και εκείνη την ώρα που βγαίναν οι άνθρωποι και λέγανε βοήθεια, βοήθεια, ξέρω εγώ, και από κάτω ο κόσμος έλεγε να μην δουλεύατε. Τρομερά πράγματα.
0: Έτσι, πώς δηλαδή, αυτό που λένε ότι που κατάλαβες πώς έγινες φασίστας.
1: Μπράβο, ούτε
0: σε κάποια πράγματα.
1: Μπράβο.
0: Ισχύει, έτσι, δεν το συζητάμε, και γι' αυτό και λέμε ότι αυτές οι γκρούπες οι οποίες δρούν ελεγχόμενα.
1: Εντός συστήματος.
0: Προφανώς, και διάτρητα όσον αφορά τις εσωτερικές τους διαδικασίες, είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Διάτρητα.
0: Να χειραφετηθούν και να ελεγχθούν.
1: Να χειραγωγηθούν.
0: Να χειραγωγηθούν. Συγγνώμη, ναι, δικό μου λάθος, ναι. Είναι και η ώρα λίγο περασμένη. Να χειραγωγηθούν και να ελεγχθούν από μηχανισμούς
1: κρατικούς
0: δεν κομίζουμε γλάφκα στην Αθήνα. Είναι κάτι το οποίο γίνεται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και αξιοποιούνται αυτοί οι μηχανισμοί. Και φυσικά να πούμε και αυτό, ότι αυτό που πες και εσύ στην αρχή, ότι και όλα αυτά τα χρόνια, παρόλη την κατακραυγή που υπάρχει, έτσι, και τις κινητοποιήσεις που δημιουργούν τη Μαρφίν και κάνουν και δημιουργούν καταστάσεις στο κέντρο, αντιτουριστικές, αντί τον, αντί τ' άλλο, αντί το παράλληλο. Βέβαια, παρένθεση εδώ, όταν γίνονται σε άλλες χώρες, τις παίζουν όλα τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και με τους αγρότες. Στη Γαλλία δεν είχαμε κανένα θέμα, τις υπερπροβάλλουμε, τις προβάλλουμε τέλος πάντων, και κινητοποίησαμε από εδώ και από εκεί, αρκεί να μην γίνονται στο δικό μας σπίτι. Και την ίδια στιγμή οι ευθύνες της ίδιας της τράπεζας για αυτό το απαράδεκτο γεγονός, δηλαδή την κλειδαμπάρουση τους εργαζόμενους μέσα στην τράπεζα.
1: Αβαβά.
0: Κανένας. Ουσιαστικά.
1: Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στους πολιτικούς τιμωρήχους, που ενώ τοποθέτησαν αναμνηστική πλακέτα στο σημείο του εγκλήματος, αυτό έγινε το 2020, κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ανέρεσης του Δημοσίου κατά των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, οι οποίες αποφάσεις δικαίωναν τους συγγενείς των θυμάτων. Ακόμα ένα μάτι, ακόμα ένα έγκλημα όπως αυτό στα Τέμπη.
0: Έτσι, αυτό, χώροι δουλειάς, παγίδες, παγίδες θανάτου. Ξεκάθαρα, τώρα το συγκεκριμένο μπορεί και να έγινε με δόλο. Όμως, πάτησε πάνω σε μια πραγματικότητα που σου λέει ότι αυτή η χώρα είναι πραγματικά φάκες. Πόντικο παγίδες. Άρα είναι βασικό, βασικότατο να γνωρίζουμε ποιος είναι ο εχθρός μας. Πάμε στο πρώτο τραγουδάκι.
1: Σωστά.

0: Rage Against the Machine λοιπόν από live εκτέλεση του Know Your Enemy. Και να πούμε ότι ταυτόχρονα την ίδια στιγμή σχεδόν με την απεργία των υπαλλήλων στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ και στους παιδικούς σταθμούς των Δήμων, είχαμε και ξεχάσαμε να το πούμε την προηγούμενη εβδομάδα, στις 28 Τετάρτου,
1: ναι,
0: την απεργία των σχολικών καθαριστριών. Μάλιστα. Και καθαριστών, τέλος πάντων, γιατί δεν είναι μόνο
1: γυναίκες. Σωστά.
0: Έτσι, των εργαζομένων.
1: Στην καθαριότητα στα σχολεία. Στη σχολική
0: καθαριότητα. Γιατί κάτι που ίσως κάποιοι άνθρωποι να μην το γνωρίζουν, αλλά έχει μια αξία να το πούμε, είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ευθύνη της καθαριότητας των σχολικών κτηρίων.
1: Απολύονται κάθε χρόνο.
0: Ναι. Όπως και οι εργαζόμενοι στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, στους παιδικούς σταθμούς και δεν θεωρούνται μάλλον κάτι τόσο σημαντικό, πολύ αναγκαίο και σημαντικό.
1: Παρά το γεγονός ότι έχουμε περάσει και την πανδημία που έπρεπε να είχαμε μάθει και πέντε πράγματα για την καθαριότητα, ας πούμε, και το πόσο σημαντικός είναι αυτός ο άνθρωπος που δουλεύει.
0: Καλά, γενικά υπάρχει μια υποτίμηση της σημαντικότητας αυτού του κλάδου. Έτσι. Γενικά των καθαριστών, των εργαζομένων στην καθαριότητα. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην καθαριότητα απασχολούνται
1: με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
0: Με συμβάσεις ακριβώς. Ή συμβάσεις ακόμα και ταξιοκρίβως το κομμάτι, αλλά με την ώρα, με την...
1: Και με μερική απασχόληση.
0: Φυσικά, φυσικά. Και μιλάμε
1: πολύ εργολαβική.
0: Πάρα πολύ εργολαβική. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι τις περισσότερες φορές έχουν ένα ορομίσθιο το οποίο είναι μάλλον... Θα ήταν γελίο αν δεν ήταν δραματικό. Έτσι. Θα ήταν γελίο.
1: Τραγελαφικό.
0: Έτσι.
1: Είναι αυτή το 1/4 νομίζω των εργαζομένων που αμείβονται κάτω και από τον κατώτατο. Υπάγονται δηλαδή σε αυτό το 1/4 των εργαζομένων που αμείβονται κάτω από τον κατώτατο. Λιγότερα από τον κατώτατο μισθό.
0: Φυσικά και εδώ αξίζει να πούμε ότι εδώ πέρα πάλι μπαίνει το πλαίσιο της διαχείρισης της οικονομικής μιζέριας των Δήμων, που σου λέει ότι δηλαδή εμείς, το κράτος δηλαδή, σου δίνει ένα συγκεκριμένο κονδύλι για να προσλάβεις εργαζόμενους ή εργαζόμενες στη σχολική καθαριότητα, εσύ από εκεί πέρα θα κρίνεις πόσους με...
1: Τι όρους.
0: Τι όρους και βασικά τι ωράριο. Δηλαδή μπορεί να έχεις κόσμο που δουλεύει 8ωρο και να παίρνει έναν σχετικά αξιοπρεπή μισθό. Μπορεί να έχεις κόσμο που όμως δουλεύει 4ωρο και να δουλεύει για 300-400 ευρώ το μήνα. Δηλαδή εδώ που έχουμε φτάσει για ένα ποσοστό του ενοικίου του.
1: Να το ίσως πούμε, και ολόκληρο.
0: Μπορεί και παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ίσως και ένα ποσοστό, βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι,
1: άμα αυτό. Είσαι μόνος, ναι. Άμα είσαι μόνος, εκεί είσαι. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, 28 Τετάρτου υπήρχε απεργία των εργαζομένων και των εργαζομένων στη σχολική καθαριότητα και συγκέντρωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Να πούμε, συγκέντρωση την οποία τη στήριξε η Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων.
1: Που είπαμε πριν για την
0: Προεδρός. Ζητώντας τα βασικά, τα απλά, δυστυχώς, τα αυτονόητα, δηλαδή να μπει τέλος στο καθεστώς ομοιρίας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης. Και προφανώς οι άνθρωποι αυτοί να γίνουν αορίστου, χωρίς καμία εξαίρεση.
1: Με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
0: Εννοείται. Να δοθούν τριετίες, γιατί προφανώς όταν αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται με ορισμένο χρόνο, δεν έχουν τριετίες, θα κοπανίσει η πόρτα σε λίγο μάλλον. Και φυσικά να τους δοθούν τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας, τα MAP, τα περίφημα, τα οποία δεν δίνονται σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλους τους Δήμους. Να πούμε ότι η απάντηση της Υφυπουργού Εσωτερικών, της κυρίας Χαραλαμπογιάννη, συγγνώμη, ήταν ότι αυτή είναι η κατάσταση, αυτή η κατάσταση είναι νόμιμη, αυτό υπάρχει.
1: Μάλιστα. Πώς υπάρχει, έπεσε από τον ουρανό.
0: Ποιος ξέρει.
1: Δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικής.
0: Έλατε. Είναι αυτό που λέει και ο Άδωνης. Δεν θέλω εγώ να πάρω γιατρούς. Θέλω να πάρω γιατρούς. Μπορώ να τους πάρω. Δεν μπορώ να τους πάρω.
1: Και με τους όρους που θέτει, δεν μπορεί να τους πάρει. Άμα κάνει μαζικές προσλήψεις, αυξήσει τους μισθούς και δώσει κίνητρα και
0: Καλά, και δώσει κανένα φράγκο στο ΕΣΥ πέρα από το αντουβάρι και τους σοβάδες. Αυτό το βασικό, έτσι. Να πούμε φυσικά ότι απέναντι στο οργισμένο πλήθος των εργαζομένων, σχολική καθαριότητα, αυτούς τους επικίνδυνους ανθρώπους
1: παρατάθηκαν
0: τα ΜΑΤ. Βέβαια. Βέβαια, γιατί τώρα ξέρεις τι είναι. Όλοι έχουμε δει σχολικές καθαρίστριες και σχολικούς καθαριστές. Εγώ κάθε φορά που τους λέω παλάζω πεζοδρόμιο, σκιάζομαι.
1: Εδώ είχαν χτυπήσει μαθητές.
0: Μην τους δεις μαζί στο δρόμο, αγχώνες και είναι βράδυ.
1: Είχαν χτυπήσει μαθητές με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς που διεκδικούσαν να μην καταργηθούν τμήματα, να μην κλείσουν σχολεία κτλ. Τώρα στις καθαρίστερες που είναι σε σημασμένες.
0: Καλά, δηλαδή, εντάξει, τέλος πάντων. Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο παραλείψαμε να αναφέρουμε στην προηγούμενη εκπομπή. Έχει την αξία του να το αναφέρουμε, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν σπάσει μέσες γόνατα.
1: Προφανώς.
0: Για να μπορούν τα παιδιά μας, τα παιδιά των κατοίκων και δημοτών σε όλη την Ελλάδα να μπαίνουν σε κάποια σχολικά κτίρια, παλιά σχολικά κτίρια κατά βάση, έχουμε πολλές φορές έτσι χτισμένα πριν από κάποιες δεκαετίες χωρίς αντισεισμικούς κανονισμούς και τουλάχιστον να μπαίνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι σχετικά ανθρώπινο, αξιοπρεπές, παιδί μου. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε ένα καθεστώς ομοιρίας, εργασιακής, παλεύουν για το δίκαιο τους, εμείς θα είμαστε εκεί από κάθε μετερίζη. Έτσι, η αλληλεγγύη μας είναι δεδομένη μέχρι
1: την τελική δικαίωση.
0: Εννοείται. Μέχρι όλοι οι άνθρωποι ουσιαστικά να μπορούν να δουλεύουν με τους όρους και τις συνθήκες στις οποίες θα πρέπει να δουλεύουμε.
1: Αρμόζουν.
0: Αυτή την εποχή.

0: Και για να μην μπερδευόμαστε, πολύ απλό, know your enemy, εις διπλούν, με Green Day αυτή φορά όμως άλλο τραγούδι, όλα Ρετζοπούλου στο βάθος ή μπορεί και πιο μπροστά από μένα.
1: Αυτή η φωνή
0: καταλαβαίνετε, ναι, είναι ανεξίτηλη. Μάλλον πρέπει και να έχουμε και ένα στο δεύτερο στούντιο, στο δεύτερο ραδιοθάλαμο.
1: Να κάνει μετάδοση από εκεί.
0: Ή να έχει πλέον ένα μαστίγιο. Και
1: α, εντάξει, κλείνουμε την πόρτα. Μην είσαι τόσο δραστικό.
0: Εγώ είμαι λίγο, είμαι λίγο αρχαίος άνθρωπος.
1: Τι είσαι, Στάλιν, ρε παιδί μου, τι πράγμα είσαι.
0: Πάπα, καλέ. Ποιο τα λέει αυτά.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ έχω πάει και έχω προσκυνήσει τον τάφο του Νικολάη Τσαουσέσκου. γελάει, Φραντ.
2: Λίγα λίγα,
1: Νικολάη. Γιατί θα μα πιάσει η βούλτεψη στο στόμα τη, γιατί. Θυμήθηκε τον Τσαουσέσκου τώρα τελευταία με τη Ρουμάνια Επίτροπ εισαγγελέα.
0: Ρουμάνια εισαγγελέα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Μα δεν άκουσε που λέει. Αυτή έχει μάθει να ρουφιανεύει, λέει από παιδί.
0: Είναι γνωστό.
1: Μπράβο. Ρουφιανεύανε τα παιδιά του γονεί του.
0: Είναι γνωστό αυτό, ρε παιδί, εντάξει, ενώ τουλάχιστον εδώ το κάνανε με τάκτο, κουκούλα, δεν ήταν.
1: Σωστά, μπράβο. Άξι. Και είχαν και κάτι να αποκομίσουν, ρε παιδί μου, κάναν περιουσία οι άνθρωποι.
0: Ναι,
1: οι άνθρωποι πρόδευσαν.
0: Για την Εκελάδη αγοράζει μια πολυκατοικία στα Πατήσα, σιγά τα.
1: Έτσι, ανταλλάσσανε.
0: Ανταλλακτική οικονομία,
1: έτσι,
0: καλό.
1: Έτσι,
0: κοινωνική αλληλέγγυα. Εννοείται. Δούνε και λαβή. Όλα τα έχει παιδί. Συγγνώμη, Θανάση.
1: Όχι, τι συγγνώμη, καθόλου. Απλά είναι και αυτή η ανακοίνωση της Λαϊκής Εισπύρωσης Νοτίου Αιγαίου που θα θέλαμε να πιάσουμε. Τους χαιρετισμούς μας στον επικεφαλής, τον Γιάννη Αγγέλου.
0: Και τους λοιπούς συμβούλους, έτσι.
1: Και τους λοιπούς συμβούλους. Διότι είχαμε περιφερειακό συμβούλιο που έγινε στις 27 Απριλίου του 2026 και μεταξύ άλλων συζητήθηκε και το θέμα του σχεδίου νόμου για τη συμμετοχική διαχείριση της αλιείας όπως προτείνεται από το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση.
0: Μιλώ
1: ή αλλιώς
0: για καλό,
1: World Wide Fund for Nature,
0: WWF
1: Ελλάς. Μια πρόταση της WWF Ελλάς για συμμετοχικά σχήματα αλιείας η οποία υιοθετήθηκε από την Περιφερειακή Αρχή Νοτιού Αιγαίου και από τις άλλες παρατάξεις.
0: Ωραία, αυτή δεν είναι λίγο αντιδραστική αρχή, όχι?
1: Ένα σχέδιο νόμου που προωθεί τη συγκρότηση συμβουλίων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα οποία θα διαμορφώνουν υποτίθεται προτάσεις προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με γνώμονα, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, τη διατήρηση των θαλάσσιων και άλλων υδάτινων οικοσυστημάτων και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του αλιευτικού κλάδου. Αυτά σαν τίτλος. Διότι στην πραγματικότητα η ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Βιώσιμης Αλιείας και των αντίστοιχων περιφερειακών συμβουλίων δεν αποσκοπεί στο να ακουστούν οι ψαράδες μας, αλλά αποσκοπεί στον εγκλωβισμό τους σε έναν μηχανισμό με προαποφασισμένους στόχους. Γιατί το λέμε αυτό? Και το λέει και ο Γιάννης Αγγέλου φυσικά, η Λαϊκή Συσπήρωση Νοτίου Αιγαίου. Την ανακοίνωση αυτήν αναπαράγουμε. Διότι στον καπιταλισμό που ζούμε, όσοι παράγουν τον πλούτο, η εργατική τάξη, οι ελεύθεροι μικροί επαγγελματίες, οι αγρότες, οι επιστήμονες, δεν έχουν κανένα ρόλο στη λήψη των αποφάσεων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται στα κλειστά γραφεία των μονοπωλίων, τα μονοπόλια έχουν τα λόμπι, τις ομάδες πίεσης, ούτως ώστε είτε με το καλό είτε με το κακό να επεμβαίνουν στις αίθουσες είτε των Βρυξελών είτε των κοινοβουλίων, έχοντας στόχο να επικυρώσουν προηλυμένες αποφάσεις και να κερδοφορούν πάντοτε οι λίγοι. Σε αυτό το πλαίσιο, το Εθνικό Συμβούλιο Βιώσιμης Αλιείας και τα αντίστοιχα περιφερειακά καλούνται απλώς να επικυρώσουν την καταδίκη των μικρομεσαίων αλιέων, παρουσιάζοντας την μάλιστα και ως δική τους επιλογή, διότι είναι αυτό το παλιό δοκιμασμένο κόλπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμπλέκει το θύμα στη διαδικασία της σφαγής του για να μην υπάρχουν και πολλές αντιδράσεις. Κάτι που δεν γνώριζα είναι ότι υπάρχει κοινή αλιευτική πολιτική, πώς λέμε,
0: φυσικά,
1: κοινή αγροτική.
0: Φυσικά και υπάρχει.
1: Το σχέδιο νόμου είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την κοινή αλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την πολιτική εκείνη που εδώ και δεκαετίες οδηγεί τον παράκτιο ψαρά στην απόσυρση και τη φτώχεια. Για παράδειγμα, οι Έλληνες ψαράδες βλέπουν να τους επιβάλλονται εξοντωτικοί περιορισμοί όπως η κατάργηση παραδοσιακών αλλιευτικών εργαλείων, συχνά χωρίς καμία σοβαρή επιστημονική βάση. Από την άλλη, προωθούνται μέτρα που δεν έχουν καν την έγκριση του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, του μόνου καθήλυνα αρμόδιου και ανεξάρτητου επιστημονικού φορέα της χώρας. Ενώ την ίδια στιγμή οι μεγάλες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας που ανήκουν σε πολυεθνικούς ομίλους επεκτείνονται ανεξέλεγκτα, καταλαμβάνοντας θαλάσσιο χώρο χωρίς να τους ενοχλεί κανείς. Κάπως έτσι ο Έλληνας ψαράς στο Αιγαίο καλείται να βιοποριστεί ουσιαστικά με δεμένα χέρια, διότι από τη μία η Ευρωπαϊκή Ένωση τον πνίγει στους κανόνες, ενώ από την άλλη οι Τούρκοι συνάδελφοί του, ψαράδες, εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ψαρεύοντας χωρίς κανέναν ουσιαστικά περιορισμό, με εργαλεία που στην Ελλάδα θεωρούνται παράνομα. Από την άλλη, διάφορες ζημιές που υφίστανται οι ψαράδες μας.
0: Να πούμε εδώ ότι ουσιαστικά όταν μιλάμε για Τούρκους αλλιείς, δεν μιλάμε για Τούρκους αλλιείς,
1: αλλά για μεγάλες
0: εταιρείες. Πολλές φορές εκτός Τουρκίας, οι οποίες έχουν τις.
1: Δραστηριοποιούνται.
0: Διαχειρίζονται ουσιαστικά τα αλλιευτικά σκάφη στα παράλια της Τουρκίας.
1: Αχα.
0: Ταλικές, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να πει κάποιος.
1: Έχουμε και τις διάφορες ζημιές που υφίστανται όμως οι ψαράδες μας, οι οποίες αντιμετωπίζονται με αδιαφορία ή με ψίχουλα από την πολιτεία, την ώρα που το κόστος παραγωγής τους, π.χ. για τα καύσιμα, καθιστά κάθε έξοδο στη θάλασσα μια ζημιογόνα επιχείρηση. Και να μην ξεχνάμε το γιατί έχει αυξηθεί το κόστος των καυσίμων. Είναι και εδώ οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης, των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, τεράστιες, καθώς η εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του Ισραήλ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετατρέπει και τους Έλληνες ψαράδες σε θύματα μιας πολιτικής που αυξάνει το ενεργειακό κόστος. Τώρα, όσον αφορά τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής των μη κυβερνητικών οργανώσεων στα κέντρα λήψης αποφάσεων όπως είναι η ΒΒΕΦ, αποτελεί ένα επικίνδυνο σημείο της πρότασης, διότι πρόκειται για οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από μονοπωλιακούς ομίλους, από ιδρύματα δίθεν ευεργετών, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποιο σκοπό? Για να προωθήσουν την ατζέντα της πράσινης ανάπτυξης ή γκριζοπράσινης, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε από αυτά εδώ τα μικρόφωνα. Τι σημαίνει η λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη για το λαό? Ότι το Αιγαίο πρέπει να καθαρίσει εντός εισαγωγικών από μικρούς αλλιείς, να παραδοθεί στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που επιδιώκουν την αποκλειστική χρήση της θάλασσας, ώστε να εγκατασταθούν, παραδείγματος χάριν, γιγαντιαία, υπεράκτια, θαλάσσια, αιωλικά πάρκα. Γενικότερα, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να εφαρμόσει ακόμα πιο αποτελεσματικά, οδηγεί σε ένα τραγικό παράδοξο και την προσοχή μας λίγο παραπάνω σε αυτό. Σε μια χώρα με χιλιάδες χιλιόμετρα ακτών, με θάλασσες, το φρέσκο ψάρι τίνει να γίνει είδος πολυτελείας για το λαϊκό τραπέζι. Η προώθηση των ιχθυοκαλλιεργειών ως εναλλακτική λύση δεν αποσκοπεί στο φθηνό ψάρι, αλλά στη συγκέντρωση της παραγωγής σε λίγα χέρια. Απέναντι λοιπόν σε αυτόν τον σχεδιασμένο αφανισμό, η Λαϊκή Συσπήρωση Νοτίου Αιγαίου προτείνει ως ότι λύση δεν είναι η συμμετοχή σε συμβούλια υπό την οικειδαιμονία των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των περιφερειακών αρχών που λειτουργούν ως εντολοδόχοι της κυβέρνησης, αλλά οι Έλληνες ψαράδες πρέπει να απορρίψουν αυτά τα κόλπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κεφαλαίου, απαιτώντας άμεση στήριξη με εξασφάλιση φθηνών καυσίμων, πλήρεις αποζημιώσεις για τυχόν καταστροφές που υφίστανται, έγκαιρη καταβολή όλων των ενισχύσεων που δικαιούνται, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, χωρίς οπεκεπέδες στη θάλασσα. Και κλείνει η ανακοίνωση λέγοντας ότι η οριστική λύση για τους βιοπαλαιστές ψαράδες βρίσκεται στην ανατροπή του σημερινού συστήματος, που έχει ως κριτήριο της ανάπτυξης την κερδοφορία των λίγων, βρίσκεται στην ανατροπή της κοινής αλλιευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπηρετεί ακριβώς την κερδοφορία των λίγων, βρίσκεται στον αγώνα για μια άλλη εξουσία, για ένα εργατικό κράτος που θα εγγυάται αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης, αξιοπρεπείς όρους άσκησης της δραστηριότητας των ψαράδων και που θα εξασφαλίζει ότι η θάλασσα θα ανήκει στον λαό και το ψάρι θα φτάνει φτηνό και ποιοτικό στο λαϊκό τραπέζι.

0: Pints of Guinness make you strong, λοιπόν, μας είπαν against me.
1: Ωραία τα τύμπανα στο τέλος.
0: Και εμείς ακούμε τις προτροπές τους.
1: Mm-hmm.
0: Και συνεχίζουμε, λοιπόν.
1: Να πάμε λίγο στους φοιτητές, νομίζω.
0: Να πάμε στους φοιτητές που έχουν και εκλογές.
1: 13 Μάη. 13
0: του Μάη.
1: Πούκου σου, πρώτη δύναμη. Ξανά.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας. Ελπίζω και εδώ, στον τοπικό φοιτητικό σύλλογο, να έχουμε καλά αποτελέσματα.
0: Για να δούμε. Θα μπορούσαμε να ξέρουμε, αλλά δεν ξέρουμε πια.
1: Σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, και...
1: είχαμε δύο γεγονότα.
0: Είχαμε
1: γεγονότα. Το ένα ήταν...
0: όχι περίεργα.
1: Η εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Στον προαύλιο χώρο της
0: Δομικής. Ιδιαίτερα. Δηλαδή, αντανακλαστικά, κρατικά αντανακλαστικά, τα οποία πάλι δείχνουν φόβο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, δηλαδή.
1: Είχαμε την...
0: την απαγόρευση, ουσιαστικά, της διεξαγωγής, της εκδήλωσης...
1: της πανσπουδαστικής κίνησης συνεργασίας στη Νομική, με τίτλο από τη δίκη της Χρυσής Αυγής, τη δίκη των Τεμπών, με καλεσμένους δικηγόρους συγγενών θυμάτων, δικηγόρους...
0: τόσο της Χρυσής Αυγής... μάλλον δικηγόρους, κατήγορους, έτσι,
1: της Χρυσής
0: Αυγής, όσο και συνηγόρους των θυμάτων,
1: των συγγενών των θυμάτων,
0: Τεμπών.
1: Των Τεμπών, τη Μάγδα Φίσα να καλείται να παραστεί. Κάτι που δεν άρεσε στην κυβέρνηση. Έχει. Κάτι που δεν άρεσε στον πρίτανη του Εθνικού Καποδοσιτριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που δεν άρεσε στον κοσμήτορα της νομικής σχολής, τον υπεύθυνο ασφαλείας του κτηρίου. Και απειλούσανε τους διοργανωτές, απειλούσανε τους συμμετέχοντες ομιλητές με συλλήψεις. Νομίζω κάλεσαν την αστυνομία. Νομίζω προέτρεψαν, βασικά ακύρωσαν τα μαθήματα εκείνη την ημέρα για να μην παρευρίσκονται φοιτητές στον χώρο. Και απείλησαν ότι θα κλειδώσουνε.
0: Κλειδώσανε μόλις.
1: Έγινε.
0: Κλειδώσανε.
1: Νομίζω ότι υπό το βάρος της κατακραυγής δεν... εφαρμόστηκε.
0: Ναι.
1: Είχαν πρόθεση να κλειδώσουν.
0: Ανοίξανε ουσιαστικά
1: τους συμμετέχοντες στον προαύλιο χώρο.
0: Μιλώντας για Μαρφίνε.
1: Πολύ σωστά. Και είχαμε ευτυχώς 30 φοιτητικούς συλλόγους. Η εκδήλωση, να πούμε ότι έγινε κανονικά. Και είχαμε και 30 φοιτητικούς συλλόγους να βγάζουν κοινή ανακοίνωση απέναντι στην προσπάθεια καταστολής, την κυβερνητική προσπάθεια καταστολής στην νομική σχολή. Ένα αυτό. Δεν ξέρω, θες να προσθέσεις κάτι προς αυτό?
0: Όχι, νομίζω στους 35 έχει
1: φτάσει.
0: Έχει φτάσει, ναι.
1: Ο αριθμός των φοιτητικών συλλόγων που στηρίζουν.
0: Είναι 32 φοιτητικοί σύλλογοι και 3 σύλλογοι οικοτρόφων.
1: Μάλιστα, εστιών φοιτητικών. Mm-hmm. Μάλιστα. Το άλλο γεγονός είναι η κοινή ανακοίνωση 96 φοιτητικών συλλόγων, τουλάχιστον τόσοι ήταν όταν διάβασα την είδηση, ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.
0: Το που ούτε πολύ έτσι.
1: Στην πράξη.
0: Όχι πέρα την πράξη, αλλά.
1: Με τα ιδιωτικά κολέγια.
0: Βγήκε και ο πρωθυπουργός της χώρας και δήλωσε ξεκάθαρα ότι όταν με αφορμή τα εγγένεια ουσιαστικά του Κυπριακού Πανεπιστημίου που ήρθε στην Ελλάδα για να ανοίξει, ότι
1: το ιδιωτικό,
0: ναι, ότι θα πρέπει να το δούμε πλέον ξεκάθαρα στην επερχόμενη μάλλον αναθεώρηση του Συντάγματος, να αλλάξει το άρθρο 16, μιας και μόνο εμπόδια μας βάζει και τίποτα παραπάνω.
1: Σε ένα θέμα που δείχνει να συμφωνεί και το ΠΑΣΟΚ, μιας που μιλάμε για τυχόν συγκυβερνήσεις που τώρα το παίζουν αντιπολίτευση, αλλά ουσιαστικά είναι συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση.
0: Είναι ένα από τις αντιπολιτεύσεις που ζορίζονται, ρε παιδί μου, να βρουν θέματα και στοιχεία να τα αντιπολιτευθούν. Πάλι καλά που τους κατασκόπευε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας και έχουν κάτι να σηκώσουν, τέλος πάντων.
1: Δεν αναφέρουν όμως ότι είχαν, ακόμα και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης είχε ψηφίσει υπέρ στη Βουλή του να μην γνωστοποιείται σε στόχο, σε άνθρωπο που γίνεται στόχος του κατασκοπευτικού υλικού και δεν προχωράει η διαδικασία σε δίκη, να μην του γνωστοποιείται του ανθρώπου που ήταν στόχος ότι έγινε στόχος. Αυτό ψήφισε τόσο ο Ανδρουλάκης.
0: Δεν το έχει διαβάσει.
1: Δεν το έχει διαβάσει. Μάλιστα. Τέλος πάντων, τα λούστηκε.
0: Τόσα πράγματα έρχονται για ψήφιση.
1: Τα λούστηκε και τώρα θέλει να βγάλει λάδι την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουν να βγάλουν λάδι όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο του δισεξαιρείται των παρακολουθήσεων.
0: Θα έλεγε κάποιος, δεν ξέρεις.
1: Και να τα ρίξουν στην κακιά την κυβέρνηση που αν τυχόν αλλάξει, που είναι κακιά, ναι είναι κακιά, αλλά με μια απλή εναλλαγή δεν θα βελτιωθούν τα πράγματα.
0: Καλά, το έχουμε ζήσει νομίζω πολλές φορές.
1: Αλλά ας γυρίσουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, οι οποίες προειδοποιούν την κυβέρνηση, προειδοποιούν την βολική αντιπολίτευση, ότι η νέα επίθεση στις σπουδές, η νέα επίθεση στα πτυχία, θα βρει απέναντι όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία εναντιώνεται στην υποβάθμιση των πτυχίων μέσω της κατηγοριοποίησης αυτών, διότι μιλάμε για τη δημιουργία πτυχίων πολλών διαφορετικών ταχυτήτων. Μιλάμε για την επιβολή της πρακτικής του ό,τι πληρώνεις παίρνεις, με απαλλαγή του κράτους από την ευθύνη χρηματοδότησης, μια ευθύνη που περνάει όλο και περισσότερο στα ίδια τα ιδρύματα, τα οποία ψάχνουν να βρουν έσοδα, τα οποία θα επιβάλλουν δίδακτρα ακόμα και στα προπτυχιακά. Σημείωση. Το πρώτο προπτυχιακό τμήμα που επέβαλε δίδακτρα.
0: Μην το πεις.
1: Επί Γαυρόγλου.
0: Το πες.
1: Επί Γαυρόγλου. Ένα αγγλόφωνο ήταν.
0: Λοιπόν, ήταν αγγλόφωνο γι' αυτό, δεν ήταν για τις Έλληνες.
1: Σωστά, σωστά. Οπότε θα αναγκαστούν τα ιδρύματα να αναζητούν έσοδα, να επιβάλλουν δίδακτρα σε όλα τα προπτυχιακά τους προγράμματα, στοχεύοντας ακόμα στην πλήρη εμπορευματοποίηση κάθε πτυχής της φοιτητικής μέρημνας, σύτησης, στέγασης, στη διανομή συγγραμμάτων κτλ.
0: Όλα τα άλλα υγεία, νερό, ρεύμα, όλοι ιδιωτικοποιήθηκαν. Και από τη στιγμή που ιδιωτικοποιήθηκαν έχουμε όλοι ένα σαν

0: πληρώνουμε τόσους
1: φόρους. Σου δίνει το σχολείο, σου δίνει βιβλία, σου δίνει μολύβια, στυλό, τετράδια, τσάντες. Όλοι.
0: Το ελληνικό καπιταλιστικό κράτος είναι το παράδειγμα.
1: Τμήματα, όλα στα δίνει.
0: Είναι το αντιπαράδειγμα.
1: Δεν τίποτα τώρα στην παιδεία.
0: Το ελληνικό καπιταλιστικό κράτος είναι το αντιπαράδειγμα του ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Εδώ πληρώνουμε τόσα και δεν παίρνουμε τίποτα. Και πρέπει να τα ξαναπληρώσουμε και να τα ξαναπληρώσουμε και να τα ξαναπληρώσουμε.
1: Μίζεροι άνθρωποι, μίζεροι. Γι' αυτό ρε, θα τα πληρώσετε και εσύ χάσετε τώρα.
0: Στόχοι διεκδίκηση του φοιτητικού κινήματος φυσικά να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 16 του συντάγματος, να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση η οποία βαίνει μειούμενη όλα αυτά τα χρόνια. Να προσληφθεί προσωπικό ούτως ώστε να βελτιωθεί λίγο και ο συσχετισμός μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών. Να μην αντιστοιχεί δηλαδή ένας διδάσκοντας για πολλούς πάρα πολλούς φοιτητές όπως ισχύει σήμερα. Να αναβαθμιστούν οι υποδομές, τα κτίρια, τα εργαστήρια. Να αναβαθμιστούν τα προγράμματα σπουδών ενσωματώνοντας όλες τις τελευταίες επιστημονικές ανακαλύψεις, την τεχνολογική εξέλιξη και ούτω καθεξής. Οι φοιτητές απαιτούν δημόσια δωρεάν φοιτητική μέρημνα, δωρεάν εστίες, πτυχία με αξία, όχι με τιμή, πτυχία που θα οδηγούν στο επάγγελμα χωρίς άλλες πιστοποιήσεις, χωρίς άλλα χαρτιά που μαζεύουν και μαζεύουν και μαζεύουν επιπληρωμή οι φοιτητές και πάντα μένουν στην ανασφάλεια στο αν τελικά θα απασχοληθούν πάνω στο αντικείμενο που έχουν σπουδάσει. Οι φοιτητές απαιτούν να καταργηθούν οι διαγραφές και να πάρθουν πίσω όλοι αυτοί οι νόμοι κατασταλτικοί που επιτρέπουν στον εκάστοτε πρίτανη, όπως ξεκινήσαμε την κουβέντα, να καλεί την αστυνομία για να παρεμποδίσει την εκδήλωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση της πανσπουδαστικής κίνησης συνεργασίας στην νομική.
1: Είσαι ιδεολειπτικός, δεν έχεις τάξη. Δεν έχεις επαφή με την
0: εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ και πολλά χρόνια.
1: Θα πρέπει να ξέρεις ουσιαστικά το, οι γνώσεις του πτυχίου δεν είναι αυτές οι οποίες σου εξασφαλίζουν ένα ολοκληρωμένο, την ολοκληρωμένη γνώση.
0: Αυτό ζητάνε οι φοιτητές. Να εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη γνώση.
1: Ναι, αυτό σου λέμε. Δεν είναι, είναι hard skill. Εντάξει, το έχεις ουσιαστικά απλά για να σου ανοίξει την πόρτα για ένα επάγγελμα. Δεν είναι αυτό το οποίο όμως.
0: Μα δεν σου την ανοίγει, ούτε καν αυτό κάνει.
1: Εντάξει, την ανοίγει. Αλλά από εκεί πέρα θα πρέπει να αναπτύξει υπόλοιπες δεξιότητες οι οποίες θα μπορέσουν να
0: σου. Πώς λέει, οσφιοκάμπτης να είσαι, να κάμπτης την οσφυγική σου, ας πούμε, σπονδυλική στήλη. Πώς το έλεγε ο Παπαδόπουλος εκεί στο.
1: Σφουγκοκολάρι.
0: Να είσαι μάλιστα, ναι, μάλιστα αυθεντικό αυτό.
1: Να μην κάνεις αυτό που θα μας πει το επόμενο τραγουδάκι. Αυτό θα πρέπει να κάνεις.

0: Raise My Voice λοιπόν, Sensitives, και προχωράμε για να κλείσουμε σιγά σιγά. Ο πούμε... Δημήτρης ο Κορορός είναι στο ραδιοθάλαμο του Αιγαίου Live 95 και 8.
1: Έτοιμος να παραλάβει τη σκυτάλη.
0: Για να σε συνοδεύσει για το επόμενο δίωρο.
1: Μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης λοιπόν, με την εκπομπή Metal Mania.
0: Ακούτε εκεί και δεν πειράζει. Ας το natural να παίζει ο ήχος από πίσω. Όλα καλά. Λόγω της ολιός ήρθε η ώρα μας, Θανάση, έχει πάει παρά τρία.
1: Πριν από αυτό να στείλουμε ευχές και στις Ειρηνούλες, οι οποίες γιορτάζουν σήμερα. Αυτό έπρεπε να το κάνουμε στην αρχή. Καλή
0: το κάνουμε
1: αργά.
0: Στο τέλος παρά ποτέ, δεν πειράζει, όλη μια χαρά. Στο τέλος λοιπόν χρόνια πολλά στους Ρένους και στις...
1: Σωστά.
0: Μην το ξεχνάς.
1: Σωστά. Και στις Ρένες.
0: Και στην Ειρήνη και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι βγαίνει κάτι άλλο πέρα από αυτά τα τρία ονόματα. Και όσον αφορά εμάς, ήρθε η ώρα να κλείσουμε σιγά σιγά. Θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη
1: στις 8
0: μέχρι τις 10.
1: Δεν θα έχουμε τον Νικόλα, θα έχουμε όμως...
0: Σημαίνει ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή εκπομπή.
1: Άλλους ανθρώπους που αδειμονούμε να τους ξανά συναντήσουμε στο στούντιο του Αιγαίου Live 95,8. Μέχρι τότε μένουμε δυνατοί. Μέχρι τότε τα λέμε στους δρόμους.
0: Καλό βράδυ σε όλους. Είστε ο Επανιδίν και κλείνουμε με Suicide Messiah. Πάμε.
1: Κόκκινο πανί, over and out.

Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροατές. Σας χαιρετώ από το στούντιο του Αιγαίου Live 95 και 8. Μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας και στο διαδίκτυο στο www.aegeolive.gr. Είμαι ο Δημήτρης Κορορός και ακόμα μία Metal Mania μετά το κόκκινο πανί. Κάθε Τρίτη 8 με 10 κόκκινο πανί, τα παιδιά ήταν εδώ στο στούντιο πριν από λίγη ώρα και μετά ακολουθεί το ραντεβού που έχουμε κάθε Τρίτη 10 με 12. Τώρα για απόψε έχω ετοιμάσει κάποιες κλασικές επιλογές γιατί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο είναι η μεγάλη συναυλία των Metallica. Αυτή που μιλάει όλος ο κόσμος, τέλος πάντων, και αναμένεται να είναι από τα μεγαλύτερα γεγονότα μουσικά που έχουν συμβεί στη χώρα μας, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται, αλλά αναμένεται μια μεγάλη προσέλευση κόσμου. Έτσι εγώ επέλεξα σήμερα να ανοίξω την εκπομπή με τους Metallica και συγκεκριμένα το Enter Sandman και το King Nothing, που αντλούνται και τα δύο από τη μέση της καριέρας τους πάντα. Αυτή η λίστα λοιπόν που έλεγα είναι κλασικές επιλογές για απόψε. Για να σας κρατήσω λοιπόν το ενδιαφέρον παρέα με τους AC/DC που ακούτε, έχει και Maiden, έχει και Scorpions και ό,τι θέλετε και Black Sabbath. Οπότε το live κομμάτι της απόψινης εκπομπής δεν θα γίνει ως συνήθως, καθώς δεν έχουμε και πάρα πολλά άλλα να πούμε μέχρι την επόμενη Τρίτη που θα κάνω ένα αφιέρωμα στους Ace Plato, την μπάντα που μου σύστησε η καλή μου φίλη και συμπαραγωγός Ζουστίν Αρβανίτη. Ελπίζω να με ακούει τώρα και να στείλω χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους και τις φίλες και να πω ότι ελπίζω όσοι από εσάς βρεθείτε στις συναυλίες αυτές που έρχονται, τον Maiden συγκεκριμένα και τον Metallica που είπα προηγουμένως, θα έχετε έτσι μια πάρα πάρα πολύ καλή γεύση του TST, να βρίσκεσαι σε έναν χώρο παρά με χιλιάδες κόσμο που ακούτε και μοιράζεστε το ίδιο πάθος, τη μουσική αυτή, και θα χαρώ πολύ την επόμενη Τρίτη να μιλήσουμε γι' αυτό και θα έχουμε και την ευκαιρία όσοι θέλουν να βγουν στον αέρα της εκπομπής καλώντας στο τηλέφωνο που υπάρχει εδώ στο σταθμό, το σταθερό τηλέφωνο, το 2281-087-178. Ακούτε τώρα από Scorpions το A Moment in a Million Years.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε και λίγο Όζη. Ο λόγος που τα συνδέω σήμερα έτσι είναι γιατί σας προετοιμάζω για ένα κλασικό setlist που θα συνοδεύει πάντα αυτές τις τα προημιτελικά που λέω εγώ των μεγάλων συναυλιών, γιατί μετά έχουμε πάρα πολλά να πούμε με φίλους, να σας πω, να μου πείτε και εν πάση περιπτώσει να μοιραστούμε τις εμπειρίες για το πώς ήταν αυτό το live, το κάθε live που γίνεται. Ελπίζω λοιπόν να βρεθείτε εκεί ή σε κάποια από όλα τα live αυτού του καλοκαιριού, ακόμα και η Βύση να είναι αυτό, και να ακούτε καλή μουσική. Το Mr. Crowley στη συνέχεια.

Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμα απόψε, στέλνοντας χαιρετισμούς και ουσιαστικά στη Ζουστίν και πάλι, γιατί μ' ακούει και ανταλλάξαμε και κάποιες κουβέντες. Είπαμε λοιπόν πως θα κάνουμε το αφιέρωμα στην επόμενη Τρίτη. Θα ακούσουμε τώρα όμως τους Manowar, το Heart of Steel. Θα σας πω μία ώρα αρχίτερα απόψε, θα με συγχωρέσετε, την καληνύχτα για το live κομμάτι αυτής της εκπομπής, η οποία γίνεται live εδώ στο στούντιο του Αιγαίου, του δημοτικού σταθμού του Δημοσίου Ερμούπολης. Θα δώσω ραντεβού την επόμενη Τρίτη μαζί σας για να πούμε πώς ήταν η συναυλία. Να σας πω και εγώ που θα είμαι εκεί για τη συναυλία τη μεγάλη των Metallica, Gojira και Not Lose Support Bandes. Είναι το Heart of Steel. Και να πω ευχαριστώ και στα παιδιά από το Κόκκινο Πανί που κάθε φορά αναφέρουν την εκπομπή στον αέρα τους. Επόμενη Τρίτη λοιπόν 10 με 12 Αιγαίο Live Metal Mania. Ελπίζουμε σε Acid Plato να ακουστούν όμως στον αέρα. Τα παιδιά είναι προσκεκλημένα, το λέω λοιπόν, να μιλήσουν στην εκπομπή, να πούμε για τον νέο δίσκο, και μακάρι να γίνονται τέτοια πιο συχνά. Θα έχω ειδικό αφιέρωμα για το Indie Rock Festival κάποια στιγμή τον Ιούνιο. Αυτά για την ώρα. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και να είστε όλοι καλά. Θα συνεχίσουμε με κυρίως κλασικές επιλογές και κυρίως μετάλλικα, παιδιά, γιατί την επόμενη εβδομάδα γι' αυτό θα μιλάμε όλοι, θα παραμιλάμε. Τα φιλιά μου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

Yeah. We've done that. Yeah.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις